Κοσμοράδιο 95,1.

0: Εσείς και ο Σπύρος Χατζιαγγελάκης ακούει μόνο Κοσμοράδιο. Καλά ακούσατε.
1: Ναι, γεια σας. Πείτε μου λίγο γρήγορα γιατί είμαι στο θέατρο.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ναι, φυσικά ακούω ράδιο. Κοσμοράδιο εννοείται αν ακούω. Όχι οποιοδήποτε ράδιο, Κοσμοράδιο. Καλά ακούσατε. Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδει.
0: Ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ποια είναι η αγαπημένη σου καλοκαιρινή συνήθεια? Το ερώτημα είναι στο Facebook.
2: Σοφία, τι έχουν απαντήσει οι φίλοι μας?
3: Η θάλασσα, φυσικά, με πολλές βουτιές, λέει η Χρύσα.
1: Και χωρίς βουτιές, σας πω, ξέρετε πώς μου αρέσει να κάθομαι απλά να τη βλέπω.
3: Ενώ η συνώνυμα τη Σοφία λέει καμία. Περιμένω το λατρεμένο χειμώνα και από δίπλα έχει βάλει emoji με τα κάστανα.
1: Α, τα κάστανα στη φουφού.
2: Ωρε, φίλε, τώρα βάλε το καλαμπόκι στη φουφού. Α, τα κάστανα.
1: Το κάθε πράγμα στον καιρό του, εντάξει.
2: Και ο κολλιός τον Αύγουστο, να τώρα που έχουμε.
1: Κανονικά όχι, είπαμε. Τι? Ο κολλιός αναπαράγεται τον Αύγουστο. Οπότε δεν πρέπει να το
2: τώρα
1: δρώμε.
2: Που δεν καταλαβαίνει. Κάνουν κολλιετελίκια.
1: Κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν, να παραγωθούν τα ψαράκια.
2: Πώς παράγονται άραγε οι κολλιές?
1: Βε στο National Geographic.
2: Έχω, τώρα είδα live χελώνες να αναπαράγονται προχθές. Κάτι τέτοιο κάνανε.
1: Σήμερα το βράδυ, να μην κάνει ό,τι έκανε χθες το βράδυ.
2: Ναι.
1: Δες ένα ντοκιμαντέρ.
2: Ναι. Πώς αυτόνονται οι κολλιές.
1: Να δεις τι ωραία που θα κοιμηθείς.
2: Και τι κάνουνε κολλιές.
1: Θα μάθεις πράγματα, θα ξεστραβωθείς.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Μπράβο.

0: παίζει ράδιο είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Δεν θα το πιστέψετε. Αν είστε από αυτούς που πιστεύουν ότι ο Αλέξανδρος Ρήγας ακούει ράδιο, κάνετε λάθος. Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
1: Παρακαλώ.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Δεν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Μάθ

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης.
0: ΖΑΦ.
1: Τίτλος.
0: Αύγουστος.
2: Μην

0: Αλήθεια τώρα, ρε παιδιά, πότε περνάει και ο Αύγουστος? Ζεσέλο. Είναι Τεταρτίτσα όμως και κάπως ηχεί πάρα πολύ ωραία αυτό το τάρτι, ρε φίλε. Είναι η μέση της εβδομάδας, είναι το Group Therapy, είναι το Κοσμοράδιο 95,1 και εγώ είμαι η Μαρία Παζαρούλα. Θα είμαι μαζί σου μέχρι τις 8. Είναι το 19ο πρωινό του Αυγούστου. Σιγά-σιγά οδεύουμε. Σιγά-σιγά. Εντάξει, λαού, τώρα μην με παρεξηγήσεις προς το τέλος αυτού του μήνα, ξέρεις. Να τον απολαύσεις σήμερα Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα, κάπως έτσι λέμε. Τι να κάνω, παιδιά, αυτή τη μέρα δεν ξέρω. Την περίμενα και το χειμώνα, την περιμένω και το καλοκαίρι. Μ' αρέσουν οι Τετάρτες. Αν και χθες βγήκα, έκανα κάτι. Πήγα και στο μετρό. Α, είδα και τα βαγόνια έτσι για μίκρα, γιατί δεν τα είχα δει. Δεν ήμουνα και διακοπές, δεν κυκλοφορούσα κιόλας. Οπότε χθες είδα και αυτά τα βαγόνια του τρένου, θα έλεγα, του μετρό. Που πηγαίνουν προς. Που είναι το μέτρο Καλαμαριάς, το οποίο κάνει τα δοκιμαστικά του δρομολόγια χωρίς επιβάτες. Καλέ, τι καινούρια! Καλέ, τι ωραία! Κάποια πιο πονηρεμένη από μένα θα έλεγε ότι είναι του κουτιού. Καλημέρα στην Νικόλ. Απόλαυσε το κορμί σου τώρα που είναι όλα στη θέση του, λέει. Αργότερα έρχεται ο κατήφορος. Λοιπόν, καλημέρα στον Ιωάννη. Καλημέρα στην Κατερίνα, στο Δημήτρη, στο Γιάννη. Λοιπόν, σας θέλω με κορμιά γαλματένια. Είναι Αύγουστος ακόμη, είναι καλοκαιράρα. Ελπίζω να απολαμβάνετε τις διακοπές σας όσοι είστε διακοπές. Μην είστε μίζεροι. Είναι Τεταρτίτσα, είναι καλοκαιράκι και έρχεται Πέτρος Ιακωβίδης στην παρέα για τους αγουροξυπνημένους της υπόθεσης. Να απολαύσουμε και λίγο να είναι παραπάνω, ρε παιδιά, κάποια στιγμή. Τι θα γίνει με αυτά τα 5,5 ώρα και επιτέλους.
1: Είσαι

ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Τι κάνετε, πώς είστε, είναι Τεταρτίτσα, είναι η μέση της εβδομάδας, είναι 19 του Αυγούστου, είσαι στο Group Therapy, στο Κοσμοράδιο 95,1. Μ' αρέσει που έχετε μπει στο πνεύμα, καλημέρα στο Βαγγέλη και στη Φωτεινή και στην Κατερίνα, η οποία με καλεί, παιδιά, με καλεί στο πανηγύρι στην Κρυθιά που έχουν το βράδυ εκεί. Εγώ, να ξέρεις, Κατερίνα μου, έχω γκουγκλάρει που είναι η Κρυθιά, δεν το ήξερα ότι είναι χωριό εκεί στο Δήμο Λαγκαδά, αλλά εντάξει, να κάνουμε εξανατολικών. Εγώ εκλαγκαδά. Εσείς οπότε, ναι. Χαίρομαι που με καλείς. Έχω κάτι να κάνω σήμερα. Έχω να πάω να πάρω κάτι ηλεκτρικές συσκευές, η αλήθεια είναι. Αλλά μ' αρέσει που με καλείτε στα πανηγύρια, γιατί είμαστε για τα πανηγύρια, ρε φίλε. Έτσι είναι. Νιστάζω, λέει, και είμαι μόλις με 3,5 ώρες ύπνου και ήδη στο δεύτερο δρομολόγιο. Να δώσω τα χαιρετήσματά μου και τα φιλάκια μου στους οδηγούς που επιτελείτε μια αρκετά δύσκολη δουλειά, η αλήθεια είναι, οι επαγγελματίες οδηγοί. 3,5 ωρίτσες, μη νομίζεις, μη φανταστείς, και εγώ με 2 ωρίτσες παραπάνω. Τώρα να μου πεις από 3,5-5,5 έχει μια διαφορά. Αλλά δεν ξέρω πότε θα κάνω αυτό το ωραίο οκταωράκι. Βέβαια, για να μην σου λέω και ψέματα, κάνω και ένα 2ωρο νάνι το μεσημέρι. Οπωσδήποτε σχέστα, παιδιά. Χωρίς σχέστα δεν βγαίνει. Στα 25 βαθμουλάκια αυτή την ώρα η θερμοκρασία, 60% η υγρασία μας. Και σήμερα θα φτάσουμε πάλι ένα ωραίο και δυνατό 33. Εντάξει, ακόμα σήμερα καλά. Στα 4 μποφόρ το μεσημέρι θα είμαστε και δροσερά. Θα φυσήξει λίγο το αγέρι. Αλλά είναι η τελευταία μέρα που θα είναι σχετικά νορμάλ η θερμοκρασία. Άντε σήμερα, αύριο. Από Παρασκευή, μεγάλο πατήρντι. Τώρα εντωμεταξύ έχει μετακινηθεί και ο καύσωνας, παιδιά. Εκεί που ο καύσωνας ήταν να είναι αυτό το Σαββατοκύριακο, τώρα λέει ότι ο καύσωνας θα είναι από Δευτέρα και θα φτάσουμε, λέει, την Τετάρτη, την άλλη Τετάρτη, του 41. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Επιφυλάσσεται η Έμι, γιατί από μέρα σε μέρα αλλάζουν τα πράγματα. Πάμε σε ένα Blast from the Past, ultra, extra, full αγαπημένο από ψυχολόγο. Δυνάμωσε το, απόλαυσε το.

0: Αργούμε. Η αλήθεια είναι να πούμε τα κεφάλια μέσα και κάθε κατεργάρι στον πάγκο του, γιατί και αυτή την εβδομάδα οι περισσότεροι από εσάς είστε σε άδειες και καλά κάνετε, δηλαδή δεν ζηλεύουμε καθόλου. Group Therapy, Κόσμο Ράδιο 95,1, 19ο πρωινό του Αυγούστου με Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8. Καλημέρα στον Κωστή, βροχερά εκεί στο Χάιλμπρον, τα φιλιά του στέλνει το παιδί εδώ. Καλημέρα στην Ιωάννα που στέλνει μια φωτογραφία εξαιρετική με το ξημέρωμα, δεν ξέρω όμως που βρίσκεσαι, για να στείλω φυλάκια ακριβώς στις συντεταγμένες που μου έχει στείλει τη φωτογραφία. Καλημέρα και στο Γιάννη που μόλις κοσμοσυντονίστηκε. Λοιπόν, εντάξει, οι περισσότεροι είστε σε άδειες. Ελπίζω να έχετε πάει σε νησιά που είναι εύκολη η πρόσβαση στις παραλίες με το πόδι ή έστω τέλος πάντων με μια γουρούνα, με ένα μηχανάκι, με ένα κάτι. Και να μην έχεις πάθει αυτό το τσότσο που παθαίνουν όσοι πηγαίνουν τύπου Ιθάκη ή Μήλο, τα οποία είναι νησιά, ρε φίλε, που θέλεις το σκαφάκι σου. Είναι κάποια νησιά που θέλεις οπωσδήποτε ένα καραβάκι για να γυρίσεις στις παραλίες. Και επειδή δεν θέλεις να έχεις το θαλάσσιο ταξί ή το κλασικό καραβάκι που σε φορτώνει με άλλους 50 νοματέους και σε πάει, νοικιάζεις το δικό σου, το ιδιωτικό, το ωραίο, μαζί με άλλα άτομα, τέλος πάντων, να πάτε παρέα 5-6. Τι έγινε όμως τώρα στη Σαντορίνη, ρε παιδιά? Έγινε έλεγχος από την ΑΔΕ σε κάποια τουριστικά πλοία, μαζική έλεγχη, για να δούνε, ρε παιδί μου, εκεί πέρα οι ημερήσιες και οι απογευματινές, οι κρουαζιέρες ημερόπλοιων και καταμαράν, τι εστί. Και το ονόμασαν, ρε φίλε, κρουαζιέρα θα σε πάω 2026, αν είναι δυνατόν. Ονομάστηκε η επιχείρηση έτσι, κρουαζιέρα θα σε πάω 2026. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι άλλο, θα τα πούμε σε λίγο με ένα ωραίο έτσι blast from the past.
1: Εσείς ξέρετε ότι η Κωνσταντίνα Μιχαήλ δεν ακούει ποτέ σκέτο ράδιο?

0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ράδιο. Σκέτο. Όχι σκέτο ράδιο. Κοσμοράδιο, ναι. Κοσμοράδιο, βεβαίως.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Και ενώ είναι όλο στο κόκκινο, στο κατακόκκινο με κάποιον τέλος πάντων ερωτικά, αυτή είναι και η δυσκολότερη στιγμή να αφήσεις την κατάσταση, να απαγκιστρωθείς από αυτήν. Γιατί εντάξει, άμα δεν είσαι στο κόκκινο και έχεις αρχίσει και ξενερώνεις και λες μεχ και βαχ και δεν ταιριάζουμε και τέλος πάντων έχεις αρχίσει να αδειάζεις σιγά σιγά, τότε εντάξει, σιγά ρε παιδιά, δεν είναι τα συναισθήματα. Αδειάζεις, οπότε σου είναι εύκολο, θα λέγει κανείς, να φύγεις. Για να σε δω να φεύγεις όταν είναι όλα στο κόκκινο και έχεις συνειδητοποιήσει τη συμβατότητα. Έτσι τώρα μου ήρθε που άκουσα αυτό το τραγούδι από Γιώργο Παπαδόπουλο, το οποίο το άκουγα όταν ήμουν λύκειο και το ζούσα. Δεν ξέρω πότε ακριβώς βγήκε, αλλά το ζούσα, θυμάμαι τότε. Λες και είχα γνωρίσει τον έρωτα της ζωής μου, με είχε παρατήσει και είχαν τελειώσει όλα για μένα, κάπως έτσι. Έτσι δεν κάναμε μικρή. Θυμάμαι, άκουγα και Britney Spears και Avril Lavigne και εδώ τους δικούς μας και Μαζονάκη. Άκουγα το 4 πήγε, μου είπαν πάλι φύγε. Και ήμουνα λες και, ξέρω, αυτό γυμνάσιο κιόλας. Και ήμουνα λες και μου έχεις κάνει κάτι πάρα πολύ βαθύ και κακό στην ψυχολογία μου. 6982-951-951 να μου πεις τον Guten Morgen σου, όπως μου λέει εδώ ο Σωτήρης από το υπέροχο Dagendorf. Γεια σου και σένα Μέρη, συνονόματι, χρόνια πολλά και για τη γιορτή σου. Καλημέρα και στο Χρήστο που λέει μπορεί να σε ακούω λίγο μιας και φτάνω νωρίς στη δουλειά, αλλά με κάποιον τρόπο μέσα σε αυτό το λίγο διάστημα μου φτιάχνεις τη μέρα. Ελπίζω να σας φτιάξει τη μέρα και αυτή η Ρία Ελληνίδου που έρχεται αμέσως τώρα. Εξηγήστε μου γιατί έχει περάσει τόσο γρήγορα το καλοκαίρι, δεν μπορώ να το χωνέψω.

Μεσάκι συνεχίζουμε και κόσμο συντονιζόμαστε και γκρουποθεραπευόμαστε και είμαστε στα καλύτερά μας. Τι και εδώ ο Πάνος ο φίλος μου λέει: έχεις και στα ψυχολογικά σου. Βρε, αν δεν τα έχω εγώ τότε ποιος. Καλημέρα και στον Προκόπη και στη Σοφία που έχετε κόσμο συντονιστή μου. Στέλνετε τα καφεδίνια σας. Μισό λεπτό να τον αρπάξω. Ω παλάκια, αυτό θυμάστε που σηματοδοτούσε την αρχή του καλοκαιριού. Σε λίγο θα σηματοδοτεί και το τέλος. Τεταρτίτσα λοιπόν, στη μέση της εβδομάδας ακριβώς. Κάποιοι λένε τσίπι το Ρονάλντο που επέλεξε να παντρευτεί την Χεορχίνα στο σαλόνι του σπιτιού τους. Αλλά εντάξει ρε φίλε, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι, δεν ξέρω, τον έχω για ευαίσθητο, αν και δεν τον πάω, με ξέρεις τώρα, είμαι τη μέση, δεν τον πάω το Ρονάλντο, είναι και μαμάκιας, δεν μπορώ. Θυμάμαι τι είχε κάνει με τη ΣΑΙΚ και δεν. Αλλά εντάξει, είναι ωραίο, είναι ρομαντικό να παντρευτείς στο σαλόνι του σπιτιού σου, δεν ξέρω, θα ήθελα κάτι πιο grande, η αλήθεια είναι. Αλλά είναι και άνθρωποι αυτοί 9-10 χρόνια μαζί, πόσο είναι, 10 χρόνια κλείνουν μαζί. Θυμάμαι και το Χρήστο με τη Λιζέτα, τα δύο καλά μου φιλαράκια τώρα που ζουν Λονδίνο και έχουν και παιδί, είναι μαζί από το 18, ρε φίλε, όταν μου ανακοίνωσαν ότι θα παντρευτούν το 2023. Λέω, εντάξει, μια χαρά, πείτε μου να έρθω. Δεν είναι και κάποια ιδιαίτερη, τέλος πάντων, κατάσταση όταν είναι ο άλλος τόσα χρόνια μαζί. Σαλόνι, σαλόνι. Αυτό διάλεξε, αυτό ήθελε. Φύγαμε για Μαρσό, γρανίτα, λεμόνι. Θα πιούμε γιατί τα λεμουδίνια είναι πολύ ωραία αυτή την περίοδο και θέλω, ρε παιδιά, να απολαύσω κι εγώ κάτι παγωμένο, άντε.

0: βάλε στα χείλη σου κραγιό.
1: Δύο κραγιονάκια πήρα κι εγώ σαν παιδί, ένα έτσι πορτοκαλοκοραλί και ένα... Πώς είναι, ένα φούξια. Δεν έβαλα τίποτα, παιδιά. Το καλοκαίρι δεν ξέρω, δεν μπορώ να βάφουμε. Καλημέρα στον Περικλή και στην Ελένη. Βρίσκεστε στην Τετάρτη του Group Therapy εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. 19 του Αυγούστου. Πώς θα σε πάω από τη Χαλκιδική στις παραλίες? Θα σε πάω εκεί στη Χανιώτη, στην Κασάνδρα Χαλκιδικής, γιατί είναι δύσκολη η καθημερινότητα για τους μόνιμους κατοίκους αλλά και για τους επισκέπτες. Και σε μια περίοδο που οι θερμοκρασίες είναι υψηλές και είναι αρκετά μεγάλη τουριστική κίνηση, στερεύει το νερό λόγω λειψιδρίας και υπερτουρισμού, παιδιά. Τι να κάνουμε τώρα, χρειάζονται οι άνθρωποι να προμηθευτούν νερό ώστε να εξυπηρετήσουν ακόμα και τις βασικές τους ανάγκες μέσα στον οικισμό εκεί της Χανιώτης. Αντιμετωπίζουν πρόβλημα, έχουν τοποθετήσει εκεί ντεπόζιτα δεξαμενές. Και μια και είπα Χανιώτη, να μην σε πάω να δεις και ποιες τρεις ελληνικές παραλίες είναι στις κορυφαίες 25 του πλανήτη σύμφωνα με Global Beach Index. Λοιπόν, στο νούμερο 1 είναι η παραλία στο Ελεφωνήσι εκεί στην Κρήτη. Εντάξει, το έχω επισκεφτεί, παιδιά, είναι τέλεια. Είναι όμως ρηχή. Δηλαδή, αν θες να κάνεις τις απλωτές σου, είναι αρκετά ρηχή. Είναι τα Φαλάσσαρνα, πάλι στην Κρήτη, και είναι και ο Μπάλος που είναι πάλι στην Κρήτη. Είναι τρεις παραλίες της Κρήτης, στις 25 καλύτερες παραλίες στον κόσμο. Τώρα οι υπόλοιπες, στο νούμερο 1, αυτό το Trunk Bay, στις Αμερικανικές Παρθένες νήσι, δεν νομίζω ότι ξέρω που βρίσκεται. Ξέρω που βρίσκεται η παραλία νούμερο 5, το Golden Horn στην Κροατία. Βέβαια, η αμόγλωσσα στο Ποσίδη καλύτερη μου φάνηκε. Οι υπόλοιπες είναι αλλού, είναι αλλού. Είναι η Μπαλάνδρα στο Μεξικό. Ingle Beach, Αρούμπα. Πού είναι αυτά, ρε παιδιά? Αυτός ο οδηγός για τις καλύτερες, για τις 25 καλύτερες παραλίες θέλει οπωσδήποτε να είσαι καλός στη γεωγραφία. Φύγαμε για Δήμο Αναστασιάδη. Είναι απόφασή σου να επισκεφτείς μια ωραία παραλία φέτος και να κάνεις τις απλωτές σου, γιατί έχουμε ακόμα καλοκαιράκι.

0: χρόνια πουλάγια μου, γυρίσαμε στο 2002 και μας άρεσε. Να τα Σάρα, όπου και να είσαι, από όπου και να μας ακούς, σημαντικά μέσω του κοσμοράδιο.gr, είσαι στο group therapy της, θα έλεγα, Παρασκευούλας, της Τεταρτίτσας, 19 του Αυγούστου, και είμαστε λίγο μετά τη μέση του αυτού του μήνα, του ζεστού. Και θα είναι πολύ ζεστό το τελείωμα, προειδοποιώ. Οπότε να ξέρεις, δεν έχουν τελειώσει τα πλήτσι. Με αισιοδοξία ατενίζουμε το υπόλοιπο του καλοκαιριού. Είναι Τεταρτίτσα. Τι έχουμε σήμερα? Έχουμε και Στέλιο Ρόκο. Τραγουδάει δυνατά. Φέρνει ενέργεια, φέρνει πάθος, φέρνει μοναδική σκηνική παρουσία. Και θα τον απολαύσει σήμερα εκεί στα Μουδανιά. Ελπίζω να είσαι μέσα σε αυτούς που έχετε κερδίσει, που έχει κερδίσει διπλή πρόσκληση εδώ από εμάς. 9:30 εκεί στα Μουδανιά σήμερα θα γίνει χαμός. Γίνεται χαμός όμως και στα κάμπινγκ, θα πω εγώ. Και ειδικά στην Ποσειδ η οποία διαθέτει το κάμπινγκ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου για όλους τους φοιτητές, που μπορείς να μείνεις με 15 ευρώ όλο το καλοκαίρι όσο θες εσύ και να ζήσεις επικά events, καραόκι, τουρνουά beach volley ή θεματικά πάρτι. Από όλα τα πανεπιστήμια, όλοι οι φοιτητές είναι ευπρόσδεκτοι να μείνουν εκεί να κάνουν το κάμπινγκ τους. bluebanana.gr για περισσότερα. Και έρχεται και η δεύτερη ώρα του group therapy. Εσύ μου στέλνεις το μήνυμά σου, ανοίγεις το ραδιόφωνο, πλένεις δοντάκια σιγά σιγά, πιάνεις τη μόνη και ετοιμάζεσαι για τα καλύτερα.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Όλη μέρα κολυμπάς στα βαθιά. Η ζωή σου έχει γίνει ποδήλατο. Τρέχεις και δεν φτάνεις. Τέλεια! Είσαι ήδη έτοιμος για το Triathlon Challenge Θερμαϊκός. Τον μοναδικό αγώνα τριάθλου που πραγματοποιείται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Νέα Μηχανιώνα. Δήλωση συμμετοχή στο triathlonchallenge.gr.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Οι ως Δυτικού Νείλου φουντώνουν τα κρούσματα. 5 νέες περιοχές στο κόκκινο, ιδίως στη Θεσσαλονίκη. Πυροσβεστική. Στις 47 οι αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Χαλκιδική. Στερεύει το νερό στη Χανιώτη λόγω λειψιδρίας και υπερτουρισμού. Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες στη Σαλαμίνα. 22 τα πληγέντα κτίρια και 427 οι αυτοψίες σε πληγήσεις περιοχές σε όλη τη χώρα. Αλβανία. Έγκλημα με θύμα 20χρονο Πορτογάλο τουρίστα στους Άγιους 40. Τούρκοι έκρυψαν το δράστη σε Πορτ Μπακάζ. Ζιμπάμπουε. Σε 94 ανήλθε ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο ναυάγιο στη λίμνη Καρύμπα. 24 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει στους 33. Η υγρασία στο 70%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Group Therapy Τεταρτίτσας. Φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8 με 5,5 ώρες ύπνου. Τι να κάνουμε όμως, δεν πειράζει. Τώρα το καλοκαίρι είναι που είναι, ρε παιδιά, η ζέστη και δεν μπορείς να κοιμηθείς. Είναι και τα γλέντια, είναι και μια βόλτα στην παραλία θα πας. Θα πεις, αχ, τι ωραία, θα σε πάρει 11 η ώρα. Τι να κάνουμε τώρα. Καλημέρα στο Γιάννη. Ο τρισκατάρατος δεν βγήκε ακόμα και εγώ απολαμβάνω με δροσιά το cruising στους άδειους δρόμους της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Ρε, εσύ για τον ήλιο το λες αυτό, ντροπή ρε. Θέλουμε ήλιο, παιδιά. Όχι, ήλιε βγες και κάτσε πάνω από το Γιάννη. Θέλω να βγει ο ήλιος, Γιάννη, να κάτσε εκεί από πάνω σου, στο κεφάλι σου από πάνω. Καλημέρα στον Περικλή. Γεια σου, Σοφία. Τάσο, Δανάη, Ελένη, Σταύρο, Ιωάννα, Στράτο, Κατερίνα, Κωστή. Η Κατερίνα εδώ μου έχει στείλει και όλα τα πανηγύρια που παίζουν αυτή τη βδομάδα. Λέει Παρασκευή Μηχανιώνα, Σάββατο Δρυμό, Κυριακή Λυτή. Τα πανηγύρια είναι πολλά. Ρε, εσύ, τι ξεσηκωμό είναι αυτό. Εντάξει, κοιμήσου και λίγο. Κάτσε, κάνε έναν άνι έτσι ωραίο οκτάωρο συνεχόμενο. Έχουμε άλλη μία ώρα group therapy. Σου έχω τα καλύτερα. Σου έχω για αρχή Κωνσταντίνο Αργυρό. Αφού σε βρήκα, δεν σε αφήνω. Εδώ θα έρθει, θα κοσμοσυντονιστεί, θα γκρουποθεραπευτεί και θα απολαύσει αυτό το μικρό σαβατάκι που λέγεται Τετάρτη. Καλώς ήρθες, καλημέρα.

Δεν μπορεί να μην σου έχει περάσει το υποσυνείδητο, στο ασυνείδητο, τέλος πάντων, στο συνειδητό και στο ασυνείδητο, ότι η Τεταρτίτσα μας είναι το μικρό Σαββατάκι. Είσαι στο Group Therapy, φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης θα σε βγάλει μία βόλτα και στους δρόμους της, γιατί θα σου πω ότι αυτή τη στιγμή μπορείς να απολαύσεις όντως cruising και στην Ανατολική και στη Δυτική Θεσσαλονίκη και στον Περιφερειακό προς Ανατολικά, προς Δυτικά, όπου θες εσύ. Θες να πας Χαλκιδική, α, η Τράβα. Πήγαινε, είναι όλα άδεια, παιδιά, είναι θαυμάσια να περπατήσεις, να κυκλοφορήσεις με το αυτοκίνητο, με τα μέσα, ό,τι θες εσύ. Φυσικά θα σε ενημερώσω ότι θα παραμείνει κλειστός ο Περιφερειακός σήμερα για εργασίες flyover, για νυχτερινές εργασίες flyover, από τις 11 η ώρα το βράδυ έως τις 5 αύριο το πρωί, μεταξύ του κόμβου Κωνσταντινουπολίτικων και του κόμβου της Τούμπας. Η κυκλοφορία προς τα δυτικά θα αποκλειστεί, θα διακοπεί πλήρως και θα εκτρέπεται η κυκλοφορία μέσω της οδού Σταγυρίτη και εν συνεχεία μέσω Γρηγορίου Λαμπράκη και Διαγόρα. Αυτά τα πολλά. Τα πολλά και στον ιό του Δυτικού Νείλου που αυξάνονται έτσι, οι δήμοι που ανήκουν στην επικινδυνότητα και προστέθηκαν άλλοι δύο δήμοι στην Αττική. Αχ, αυτό το κουνούπι. Αχ, αυτό το κουνούπι. Και επίσης προστέθηκαν και δύο δήμοι στη Θεσσαλονίκη, ο Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης και ο Δήμος Χαλκιδόνας, στις περιοχές που ξέρεις τώρα είναι για τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Οπότε ψεκάσουμε λουσιόν ή ιδανικά κάτσε δίπλα σε κάποιον που τα τραβάει ο ίδιος για να μην σε τσιμπήσει κάτι. Καλημέρα στο Χρήστο, όμορφη Τετάρτη. Φυλάκια στον υπέροχο Πολύγυρο. Τι σου φέρνω, Χρήστο, να αφιερώσω εκεί στη Χαλκιδικάρα μας, Γιώργο Μαζονάκη. Θέλουμε ένα θαύμα να πάει το καλοκαίρι σε λούπα, να έρθει ξανά Ιούνις, μπορεί.

πουθενά δεν θα πάω, ούτε αύριο ούτε μεθαύριο. Εδώ θα είμαι. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1, Τεταρτίτσα 19 του Αυγούστου. Τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, όμως, μ' αρέσει η καθημερινότητά μου και τώρα που γύρισα τις διακοπές, μ' αρέσει ακόμα περισσότερο. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, θα είμαι μαζί σου μέχρι τις 8 και θα σου μοιραστώ μια πληροφορία, τώρα έτσι πιο προσωπική, η οποία μπορεί να σου αλλάξει τη γνώμη για μένα, να χάσει πάσα ιδέα. Παιδιά, εντάξει, ήθελα στη γιορτή μου έτσι να ζήσω κι εγώ ωραία το καλοκαίρι και λέω τι να κάνω, τι να κάνω. Έβαλα αυτό το σορτσοφούστα, τέλος φούστο σορτς. Τέλος πάντων, ένα σορτς πίσω, φούστα μπροστά, κατάλαβες τώρα. Και έβαλα καουμπόι και μπότα, ρε φίλε. Ήμουν εκεί στο Πλαταμόνα και λέω θα το κάνεις. Εντάξει, είχα μαζί μου φίλους οι οποίοι κορόιδευαν, λένε αχαχα, όλος ο κόσμος σε κοιτάει. Κοιτάει τις μπότες. Λέω δεν πειράζει, μωρέ, μια ζωή την έχουμε. Ήθελα κι εγώ να το κάνω αυτό το τρέντ. Μετέτρεψα τον Πλαταμόνα σε Κουατσέλα. Τι θες τώρα, του λέω εκεί του κολλητού μου, λέει ο κολλητός ο Κώστας είναι, ξέρετε, σε αυτά πέλεκης. Τι θες, του λέω, ρε άνθρωπε, εγώ έτσι γούστερα να βάλω αυτή την καουμπόικη. Το ξέρεις, του λέω, ότι στην Ιταλία είναι trend και όλα τα κορίτσια μέχρι 25 χρονών, μέχρι 30 τέλος πάντων, κυκλοφορούν με την καουμπόικη. Ναι, μου λέει, εσύ είσαι 33. Του λέω, δεν έχει καμία σημασία. Τέλος πάντων, ξέρω ότι πολλοί από εσάς το μισείτε αυτό το look, καουμπόικη μπότα με... κατά καλό καιρό. Όμως από μέσα το ποδαράκι ήταν τέλειο. Όταν βγήκε δηλαδή, ούτε μύριζε ούτε τίποτα, να ξέρει, ήταν εξαιρετικό. Δεν βαριέσαι τόσα καλοκαιρινά τρέντς, είδαμε σε ρούχα και αξεσουάρ. Εδώ είδε σαγιονάρα με τα κούνι, ρε, του λέω. Η δική μου η μπότα σε πείραξε. Και θέλω σήμερα με αφορμή αυτό να σε ρωτήσω, γιατί μου λέει, α, για μένα λέει, αν έβγαινα ραντεβού με κοπέλα, αυτό θα ήταν κόκκινη σημαία να τη δω με καουμπόι και μπότα. Θέλω σήμερα να σε ρωτήσω, ποιο είναι για σένα το αξεσουάρ ή το ρούχο που θεωρεί red flag. Κόκκινη σημαία, όχι δε θέσε που δεν είναι ποτέ, να δεις σε καλοκαιρινό ραντεβού. Βγαίνει ο άλλος τώρα μαζί σου, είναι πρώτο ραντεβού. Με ποιο ρούχο ή αξεσουάρ λες εγώ, απαπαπαπαπαπα. Στο 6982-951-951.

Με Μιχάλη Χατζηγιάννη συνεχίζουμε, τεταρτιάζουμε και γκρουπο θεραπευόμαστε. Είσαι στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι η Μαρία Παζαρούλα, θα το πάμε ραδιοφωνικά μέχρι τις 8. Σε ρώτησα εγώ σήμερα, ρε φίλε, ποιο για σένα είναι το red flag, η κόκκινη σημαία σε ρούχο και αξεσουάρ τώρα το καλοκαίρι, σε περίπτωση που θες να ρίξεις κάποιον ή κάποια ερωτικά και να βγείτε ένα ραντεβουδάκι. Εντάξει, μπορεί να έχω εδώ τον φίλο Παύλο, ο οποίος μου λέει: ποτέ καουμπόι και μπότα το καλοκαίρι, γενικά μπότα. Εντάξει, ρε Παύλο, όμως σκέψου ότι τις είχα αγοράσει ολοκένουργες και ήθελα να τις φορέσω και είναι πάρα πολύ ωραίες, να ξέρεις, με total denim, με όλο

όλο τζιν σκέψου το, το σύνολο, και αυτή η μπότα, αυτό το κάμελ, το ωραίο, το μπέζ. Ήταν πολύ ωραίο, γιατί θα το δεις και θα σ' αρέσει. Θα τα πούμε, θα τα πούμε. Και έχω εδώ τις απαντήσεις σας. Σαγιονάρα για τους περισσότερους, και ο Τάσος και ο Άκης και η Δανάη και η Ελένη, όλοι, όλοι, με το δίχαλο συγκεκριμένα, γιατί τους ρωτάω εδώ. Δίχαλο ή slide, αυτό που είναι σαν παντόφλα, ξέρετε τώρα, με σπίντο. Όχι, λένε σαγιονάρα. Καλημέρα στη Σοφία, κάργο βερμούδα. Δεν σου αρέσει η κάργο βερμούδα σε άντρα, ε? Εντάξει. Το κάργο γενικά είναι ωραίο. Τώρα σε βερμούδα θα συμφωνήσω, δεν είναι πολύ σεξι. Καλημέρα στην Κυριακή. Άνδρας πάνω από 30 με βερμούδα για μένα είναι red flag. Έλα ρε. Εντάξει. Και εμένα σε ραντεβού, να σου πω την αλήθεια, δεν μου πολύ αρέσει. Αλλά όχι γενικά red flag. Καλημέρα. Καλημέρα στη συνονόματη, στη Μαρία. Μου έχεις κάσει, λέει, μύτη σε καλοκαιρινό ραντεβού, άντρας με βερμούδα παραλλαγής, σαγιονάρα και σαγιονάρα με μπλούζα με έντονη στάμπα και χρωματιστή θήκη κινητού. Ρε φίλη, αυτό είναι ολόκληρο fashion police. Δεν είναι απλά red flag, είναι ολόκληρο fashion police. Καλημέρα στην Κατερίνα, σκαρπίνι ή παντόφλες. Καλημέρα στον Κώστα, με φόρμες, λέει, χειμώνα καλοκαίρι. Καλημέρα στο Μάνο, λευκά παπούτσια. Ρε εσύ, μην είστε τόσο λευκά παπούτσια τώρα οι άλλοι. Με τι θες να σκάζει μύτη? Αν δεν σκάσει με λευκό παπούτσι, αν της απαγορέψει και την καουμπόι και την πότα, τι να κάνει? Είναι και το Αιγαίο που έρχεται αμέσως τώρα να σου φτιάξει τη διάθεση. Πάρ' το λίγο αλλιώς.

Πόσο μου αρέσει αυτό το τραγούδι και πόσο ταιριάζει στην ταρτίτσα μας που είναι το μικρό μας σαβατάκι εδώ στο Group Therapy και στο Κοσμοράδιο 95,1. Με μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης μπορώ να σου πω ότι αυτή τη στιγμή θα απολαύσει ένα ιδιωτικό cruising ανατολικά, δυτικά, στον περιφερειακό. Δεν έχει καθόλου κίνηση, μηδέν μποτιλιάρισμα, παιδιά, τίποτα. Είναι τέλεια. Είναι πραγματικά φρούτο φανταστικά. Κλείνει απόψε το βράδυ και ο περιφερειακός λόγω flyover από τις 11 το βράδυ ως τις 5 αύριο το πρωί στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ κόμβου Κωνσταντινοπολίτικων και κόμβου Τούμπας. Οπότε θα γίνει η εκτροπή των οχημάτων μέσω Σταγυρίτη, Γρηγορίου Λαμπράκη και Διαγόρα. Να έχει το νου σου, άμα κυκλοφορείς προς τα εκεί. Εγώ θα πάω σήμερα προς ανατολικά. Οπότε δεν με πιάνει. Και μιας και το πράγμα κυλά ομαλά και στη Χαλκιδική, να σου πω ότι σήμερα θα γίνει μία σύσκεψη εκεί στην Χαλκιδική για να σχεδιαστούν κάποιες παρεμβάσεις έπειτα από τις πυρκαγιές εκεί, από την πυρκαγιά στη Σίβηρη, τη μεγάλη. Γιατί εν ώψη των φθινοπορεινών βροχών θέλουν να προλάβουν ενδεχόμενα πλημμυρικά φαινόμενα, οπότε καθαρισμός ρεμάτων και όλα τα σχετικά θα συζητηθούν σήμερα. Μένουμε Χαλκιδική, γιατί όχι, γιατί σήμερα έχουμε κι άλλο έτσι ωραίο event εκεί. Στέλιος Ρόκος στα Νέα Μουδενιά, σήμερα στις 9.30 να ξεσηκώσει με τη φωνή του και τη σκηνική του παρουσία. Ωραίος, ρομαντικός, και έρχεται αμέσως τώρα εδώ στους 95.1 με ένα πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι και άκαρος καλοκαιρινό. Απολαύστε και δυναμώστε.

Όχι, όχι, όχι. Δεν κοιτάω δερμάτινα και δερματίνια, τζάκετ και τέτοια. Όχι, παιδιά, γιατί είναι από την αλήθεια. Εντάξει, έχω και εγώ την όρεξη λίγο έτσι να φθινοποριάσει. Αλλά όχι, σαν γνήσιος καλοκαιράκιας, ακόμη καλά κρατεί ο Αύγουστος. Είναι το 19ο πρωινό του Αυγούστου. Είσαι στο Group Therapy, είσαι στο Κοσμοράδιο 95,1. Αχ, παιδιά, με έχει πιάσει μια νοχέλεια τώρα τελευταία. Δεν ξέρω. Μια τάση να θέλω να μην θέλω να κάνω τίποτα. Να όλα να είναι δύσκολα. Δεν ξέρω. Είναι περίπου 20 μέρες τώρα που το μόνο που κάνω είναι να κάθομαι έτσι στο καναπεδάκι, μετά στο κρεβατάκι, μετά ξανά στο καναπεδάκι. Παιδάκι. Και όλα αυτά ενώ έχω δουλειές, να πω την αλήθεια. Δεν ξέρω αν δεν μου βάλεις κάτι επίγον, κάτι να μου πεις ότι έχεις, ρε παιδί μου, μία προθεσμία, ότι είναι μέχρι αύριο. Νιώθω ότι δεν θα το κάνω ποτέ. Ταυτόχρονα έχω βάλει και ένα στόχο, έχω κλείσει την γνωστή συνδρομητική πλατφόρμα, αυτή την πολύ γνωστή με τις σειρές, με στόχο να ξεκινήσω διάβασμα. Ούτε αυτό το έχω καταφέρει να το ξεκινήσω. Δηλαδή, απλά έκλεισα την πλατφόρμα, απλά δεν δίνω αυτά τα 14,99. Όλα τα άλλα. Νομίζω ότι, δεν ξέρω, μια αναβλητικότητα η οποία με το καλοκαίρι, ενώ μου αρέσει σαν εποχή, έχει αρχίσει να ενισχύεται σιγά σιγά. Έχουμε άλλα 10 λεπτάκια group therapy, οπότε μπορείς να μου στείλεις τώρα το μήνυμά σου στο 6982-951-951. Καλημέρα στο Γιάννη, στο Σωτήρη, στην Ιωάννα, στη Βούλα, στην Κυριακή, στην Νικολέτα. Γεια σου και σένα, Φωτεινή. Λοιπόν, έχετε γίνει πολύ ωραία παρέα και εγώ έτσι για να σας ευχαριστήσω που στηρίζετε αυτή την εκπομπή, θα σας φέρω ένα ωραίο Blast from the Past από Γιάννη Πλούταρχο. Απολαύστε και ρομαντίστε.

0: Πώ θα να πάνε τώρα που, έχει, που θα έχει και καύσωνα, πω θα κοιμάμε σίγουρα με την πόρτα ανοιχτή μέχρι να πάρουμε και το air condition εμείς και να είμαστε τέλεια. Group Therapy Τεταρτίτσα στο μικρό μας Σαββατάκι εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Ήμουν μαζί σου μέχρι τις 8. Τι να πούμε, τι άλλο να πούμε, να πούμε για το μετρό. Σας είπα ότι μπήκα εκεί χθες, είδα τα δοκιμαστικά, τα δρομολόγια χωρίς επιβάτες. Ήταν οι άνθρωποι εκεί του μετρό της εταιρείας για να διώχνουν τους τουρίστες που πάνε να μπουν στα βαγόνια προς Μίκρα. Μην καταλήξει κανένας τουρίστας έρθει από το Χο Τσι Μιν και καταλήξει πουθενά εκεί στην Κρίνη. Όχι, δεν θα θέλαμε. Οπότε δόθηκε και η τελική ημερομηνία. 27 Αυγούστου ανοίγει το μετρό η επέκταση προς Καλαμαριά, ημερομηνία παράδοσης. Και επίσημα τώρα θα δούμε, δεν ξέρω. Πάντως 27 Αυγούστου είναι η καταληκτική ημερομηνία με μια επέκταση που έχει μήκος 4,8 χιλιόμετρα, 5 νέοι σταθμοί. Οπότε μετά το μετρό Θεσσαλονίκη θα διαθέτει 18 σταθμούς, παιδιά. Τι να πεις. Επέλεξα να σου πω αυτό και όχι ότι επιστρέφει ο Τζόνι Ντεπ στους Πειρατές της Καραϊβικής σε έκτη ταινία μαζί με Μάργκο Τρόμπι, γιατί αυτά μπορούμε να τα πούμε και αύριο και να δούμε και διάφορα τέτοια. Προς το παρόν, εγώ λέω να πάω να φάω το γάλα με τα δημητριακά μου, να πάω σπίτι να δω μήπως επιτέλους σήμερα προλάβω και διαβάσω τίποτα. Να κάνω ρε παιδιά κάτι, να βγει παραγωγικά. Δεν ξέρω, με έχει πιάσει, σου λέω, αυτή τεμπελιά του καλοκαιριού είναι πω. Θα σας αφήσω όμως τα καλύτερα χέρια. Έρχεται πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Έρχεται Μάνος, Μιράντα και Γιώργος μέχρι και τις 12. Θα τα πείτε όλα, τα έχουν όλα και τηλεφωνήματα έκπληξη φυσικά, όπως εδώ η φίλη Αθηνά που λέει: αχ, θα τα καταφέρουμε σήμερα να κάνουμε το. Όλα θα τα καταφέρουν τα παιδιά. Και είναι έτοιμο να σερβιριστεί. Εγώ πάω σιγά-σιγά και τα λέμε αύριο 6 ώρα το πρωί, προ-Παρασκευή, πάντα μαζί. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να γελάτε συχνά και φιλάκια πολλά.
1: Πέτρος Λαγούτης είναι ακόμα ένας άνθρωπος που δεν ακούει καθόλου ράδιο.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, πείτε μου.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Α, όχι, δεν ακούω ράδιο. Καθόλου ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Τσέλικα Recycling.
1: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
1: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
4: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο. Μέλλον.
5: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
6: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτσια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,89. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Νέα η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Μετρό Θεσσαλονίκης. Στις 27 Αυγούστου τα εγγένεια για την επέκταση προς την Καλαμαριά. Καβάλα. Συνελήφθη 39χρονος για κατοχή κάναβης στο λιμάνι. Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες στη Σαλαμίνα. 22 πληγέντα κτίρια. Σκόπια. 4 νεκροί από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ισπανία. Συνεχίζονται οι σεισμοί στη Γρανάδα με τραυματίες και ζημιές στα κτίρια. 25 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 33. Η υγρασία στο 60%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Καλημέρα, γεια σας και χαρά σας. Στα μισά της εβδομάδας. Μάνο, πάλι καφέ δεν ήπιες?
4: Α, όχι. Ρεύτηκα τη διρόπιτα. Πατατόπιτα ήταν βασικά.
3: Δεν ενδιαφέρει κανέναν αυτό, αν θέλω να σου πω.
4: Ναι, αλλά...
3: Είναι δικό σου, προσωπικό, εσωτερικό σου.
4: Ναι, εσωτερικό το εξωτερήκευσα λίγο.
3: Όχι. Είμαστε στον αέρα, δεν ξέρω αν το κατάλαβες.
4: Εντάξει,
3: μας ακούει κόσμο. Όχι, πειράζει.
4: Μια παρέα είμαστε.
3: Πειράζει. Λίγο θα σέβεσαι το κοινό. Ναι. Εντάξει, ξέρεις. Ένα κουμπάκι είναι. Χάι. Καλημέρα, γεια σας. Πάμε πάλι από την αρχή. Θέλετε και το ηχητικό. Όχι, αν δεν το πιστεύετε, μπορεί να το αποδείξει.
4: Θα μπορούσα, αν ήταν να
3: ξέρει. Σε αυτά είναι, ναι, μανούλα. Τι κάνετε, πώς είστε? Τετάρτη σήμερα, έτσι, στα μισά της εβδομάδας, 19 έχει ο μήνας. Έχουμε ακόμα μέρες όμως.
4: Ού, χαμός γίνεται. Έχουμε ακόμα 11 μέρες.
3: Στις 31. Τις μέτρες καλά.
4: Ναι, 12.
3: Ας καλύτερα, 7.
4: Ναι.
3: 12-13. Και 12 και σήμερα.
4: Α, ναι, εντάξει, έτσι το δέχομαι.
3: Okay, το βρήκαμε. Συμφωνήσαμε να δούμε σε τι άλλο θα συμφωνήσουμε σήμερα. Πώς θα πάει η μέρα.
4: Με 4 ολόκληρες ώρες εδώ παρεάκι τρελό θα κάνουμε και σήμερα. Μείνετε μαζί μας γιατί το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 σερβίρεται αμέσως τώρα.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
4: Για ποιο λόγο μια γυναίκα χώρισε τον άντρα της μετά από 25 χρόνια?
3: Θα συζητήσουμε για ενδυματολογικά ξενερώματα στο πρώτο ραντεβού.
4: Τηλεφωνήματα έκπληξη έχουμε και από αυτά. Μείνετε μαζί μας λοιπόν για τις επόμενες 4 ολόκληρες ώρες, γιατί η Μιράντα Σμουλιώτη, ο Μάνος Βολάνης μαζί μας και η Σοφία Στεφανίδου είναι εδώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Θα μπορούσαν να τη λένε και Κλεοπάτρα. Κάνει ομοιοκαταληξία, τώρα το σκέφτηκα. Αντί για ξελογιάστρα να με λένε Κλεοπάτρα. Θα μου πει, γιατί εντάξει, ένδοξη Κλεοπάτρα. Βραχικύκλος ο Μάνος.
1: Κάτι άλλο ψάχνω για το ξελογιάστρα.
0: Δεν θα βρει. Η Κλεοπάτρα σου θυμίζει κάτι, έτσι.
1: Κλεοπάτρα είναι γυναίκα.
0: Τι είναι?
1: Αιώνια γυναίκα.
0: Αιώνια γυναίκα. Oh.
1: Έτσι λέει μια διαφήμιση παλιά.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Σου είχε μείνει. Είναι πολύ παλιά αυτή η διαφήμιση.
1: Είναι πολύ παλιά, παιδιά. Την είδα στο YouTube πρόσφατα.
0: Ναι. Μπήκε σε αυτό το ρετρό βίντεο.
1: Το ρετρό, ναι, ναι. 80s που λέει. 80s αυτό.
0: Και βάλε. Εντάξει, σε πίστεψα. Hashtag not και κανένα μα. Δεν πειράζει, παιδιά. Έτσι είμαστε εδώ να βαγελάμε, να περνάμε ωραία, ευχάριστα. Καλημέρα. Καλώς βρεθήκαμε και αυτό το πρωινό. Αναρωτιέστε αν έχει κίνηση στου δρόμου.
1: Μέχρι τις 10 δεν θα έχει σίγουρα κίνηση. Ναι. Για να δούμε, Σοφία, τι γίνεται.
2: Πιθανό μάλλον να είναι έτσι. Πάντως, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κανένα μποτιλιάρισμα στους δρόμους της πόλης. Όλα κυλάνε ομαλά.
1: Λίγο αργότερα θα σας πούμε γιατί η ώρα κλείνει έτσι ο περιφερειακός και σε ποιο κομμάτι, γιατί σήμερα είναι προγραμματισμένα κάτι τέτοια πραγματάκια να γίνουν.
0: Τα νέα του μετρό επίσης, βεβαίως. Ναι. Το άνοιγμα της Καλαμαριάς.
1: Βέβαια.
0: Αυτό και πολλά ακόμα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: νιώθετε κι εσείς πολύ καλά τώρα που μας ακούσατε, έτσι δεν είναι?
1: Πώς νιώθετε στο άκουσμα ότι στις 27 Αυγούστου εγκαινιάζονται οι 5 νέοι σταθμοί, η προέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά? 27 είναι η επόμενη Πέμπτη, έτσι.
0: Την άλλη εβδομάδα. Την άλλη Πέμπτη.
1: Χθες το σχολιάζαμε που βέβαια λέγαμε, καταλάβατε, οι πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου θεωρούνται και αυτές Αύγουστος. Ξέρετε, 32 Αυγούστου,
0: ναι,
1: 33.
0: Ναι, κάπως, μέχρι και τον Οκτώβριο το πάμε έτσι.
1: Ναι, εντάξει. Είπαμε, άντε μετά θα έρθει και ο Πρωθυπουργός, μήπως κάνουν εκεί τότε τα εγγένεια. Όχι, όχι, όχι. Ο κύριος Ταχιάος, ναι, σε ανάρτησή του, ναι, στο, ναι, Facebook.
0: Κρατήσαμε.
1: Ανακοίνωσε. Τι κρατήσαμε?
0: Screenshot.
1: Δεν μπήκα τώρα να δω αν υπάρχει, λες. Γιατί εντάξει, στα social μπορεί να πεις, α παιδιά, ναι, ναι, ήταν και τυπογραφικό. Δεν θέλουμε τέτοια.
0: Όχι, όχι.
1: Η επέκταση προς Καλαμαριά που έχει μήκος περίπου 4,8 χιλιόμετρα με 5 σταθμούς, στις, κάτσε, 27 είναι τα εγγένεια.
0: Ναι.
1: Θα λειτουργήσει εκείνη τη μέρα? Είναι
0: όχι,
1: η ερώτησή μου.
0: Πιστεύω θα έρθει ο Κούλης.
1: Ο Πρωθυπουργός. Όχι, περιμένουμε τα άλλες 10 μέρες. Σε παρακαλώ
0: μέσα,
1: πάρα πολύ.
0: Να κάνει τη βόλτα του και μετά.
1: Όχι, να δεχτώ μια μέρα. Mm. Βασικά όχι, αφού κόψουν τις κορδέλες.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν θυμάμαι πώς είχε γίνει ρεστή, όταν έγινε η βασική γραμμή.
0: Μισό λεπτά.
1: Την πρώτη μέρα δεν ήταν.
0: Είχαν μπει δημοσιογράφοι, είχε γίνει αυτό το δοκιμαστικό, το πηγενέλα που, που είχαν πάει και από εμάς εκπρόσωποι.
1: Τις φωτογραφίες,
0: ωραία. Ακριβώς, και μετά νομίζω μερικές μέρες
1: δόθηκε
0: στο επιβατικό κοινό.
1: Έλα τώρα.
0: Εγώ σου είπα, θα κάνει την πρώτη βόλτα. Θα το εγκαινιάσει και ο Θεός βοηθός.
1: Τσάμπε, χαιρόμαστε τώρα. Λοιπόν, καλά.
0: Τι πιστεύεις, ότι 28 του μηνός θα μπορείς να πάρεις,
1: ναι,
0: από το σιδηροδρομικό σταθμό να βρεθείς στη Μίκρα?
1: Ναι, από 27 το απόγευμα, μου πω κιόλας. Θα έπρεπε.
0: Θα έπρεπε.
1: Θα έπρεπε
0: να πάρω το μετρό για Καλαμαριά.
1: Και να γυρίσω πίσω.
0: Ακριβώς.
1: Θα τα δούμε, παιδιά.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
3: Μέρα.
4: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: ο κουμπάρος μου, πάρτε τον.
1: Δεν μου λες, ξέμεινες από λεφτά και θες να βάλουν το κάτι τίσει οι άνθρωποι.
0: Κάτι τώρα πάντα είναι φρόσδεκτα.
1: Θα μου πεις αυτό, καλοκαίρι έχουμε ακόμα.
0: Άστα, ναι. Πήρα μαγιό καινούργιο, θα σου πω μετά.
1: Μάλιστα, μαγιά, θα μάθουμε όλες τις λεπτομέρειες. Α, μιλώντας τώρα για μαγιό.
0: Ναι.
1: Και μιλώντας χθες, θυμάσαι που λέγαμε αυτά τα βίντεο, τα Get Ready With Me, ότι ένας celebrity, ένας influencer σου δείχνει πώς από τον μπουρνούσε του, πώς δίνεται για να βγει έξω, έχοντας κάνει μοντάζ, ενώ δεν τον βλέπεις γυμνό.
0: Αν δεν φοράς μαγιό, είναι μαγιόκ.
1: Ναι, είναι μαγιόκ. Γιόκ. Λοιπόν, και έτσι λέγαμε τώρα να κάνουμε το ερώτημα. Ετοιμάζεστε για το πρώτο ραντεβού.
0: Ωραία, τέλεια.
1: Είναι καλοκαίρι.
0: Ναι, ναι.
1: Και βάζεις κάτι που μπορεί για τον άλλο να είναι ξενέρωτο. Και ψάχνουμε να βρούμε ποιο μπορεί να είναι αυτό το καλοκαίρι.
0: Ξέρεις, μωρέ, είναι τώρα πρώτη φορά ραντεβού. Που ξέρεις για τον άλλον ποιο είναι ξενέρωτο.
1: Δεν το ξέρεις. Αυτό ακριβώς, θα το ανακαλύψεις.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό ρωτάμε να αποφύγετε κακοτοπιές. Ποιο καλοκαιρινό ρούχο ή αξεσουάρ μπορεί να σας ξενερώσει το πρώτο ραντεβού. Η Μαρία, ας πούμε, νωρίτερα, η Παζαρούλα, ξενερώνει η βερμούδα.
0: Η βερμούδα.
1: Δεν μπορεί να. Και να σου πω, πρώτο ραντεβού να έρθει όλο με βερμούδα, θα συμφωνήσω.
0: Αυτή κάτω από το γόνατο κιόλα η βερμούδα.
1: Oh, και αυτέ οι πολύ φαγιέ που είναι σαν φουτεράκι που φοράτε πάρα πολύ.
0: Για μπάσκετ.
1: Και χοντρά φούτερ επίση. Απορώ πώ δεν ανάβει
0: τα καλαμπαλίκια σα.
1: Το σύστημα
0: εκεί. Οι καμπάνε και να χτυπάνε.
1: Ντιντάν, ναι.
0: Υδρωμένε να είναι.
1: Ψε θα φτάνει. Ποιο καλοκαιρινό ρούχο λοιπόν η αξεσουάρ μπορεί να σα ξενερώσει πρώτο ραντεβού και για εμά τα κορίτσια ισχύει αυτό, έτσι. Άντε, μπείτε και απαντήστε.
0: Δώστε μα ιδέε να ξέρουμε την επόμενη φορά τι να βάλουμε. 90, 95 και 1.
2: Κοσμοράδιο. Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
3: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
2: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
3: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
2: Κατόγλου, δομικά υλικά.
3: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
2: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
3: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει

0: Ωραία έναρξης, 9.30. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση ticketservices.gr και βιβλιοπωλείο Γεωργίου στην κεντρική πλατεία Νέων Μουδανιών.
1: Φέρτο.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by Day Press Start Summer Tour. Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Τραγούδι, χορός και ένα μοναδικό υπερθέαμα με τον Ακύλα. Μείνετε συντονισμένοι και κερδίστε προσκλήσεις. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.

0: μου απαντήσει και σε μένα αυτή κάποιος την ερώτηση. Τι θέλω εγώ με σένα, τι!
1: Περίμενε ακόμα την επόμενη ώρα σου ετοιμάζω, θέλω λοιπόν, να ψάξουμε κάτι.
0: Με προειδοποιεί από, από τώρα ότι κάτι θα μου πει. Δεν ξέρω αν πρέπει να πάρω κανένα υπογλώσιο ήδη, αν πρέπει να φωνάξω, δεν ξέρω, το 166, την αστυνομία.
1: Αχ, μείνετε εδώ μαζί μας λίγο και την επόμενη ώρα, παιδιά. Όπου και να πάτε, πραγματικά. Αυτό πρέπει να το βιώσετε κι εσείς.
0: Με χρησιμοποιείς εμένα τώρα για αναμονή κοινού. Για το τι θα μου συμβεί, τι θα πάθω.
1: Θα βάλω και την κάμερα να
0: γράψω. Λοιπόν,
1: είδες ότι μία γυναίκα χώρισε τον άντρα μετά από 25 χρόνια.
0: Συμβαίνουν αυτά, βρε Μάνο.
1: Θα μπορούσε, αν ήταν ο Γιώργος ο σύζυγος, θα μπορούσε να είχε συμβεί αυτό. Γιατί
0: για φαγητό ήταν.
1: Έβαλε τέλος στον γάμο της που ήταν 25 χρόνια με τον συγκεκριμένο κύριο, επειδή ο σύζυγος της έφαγε το κομμάτι από το κέικ της.
0: Αχ. Ξέρεις τι όμως, φαντάσου πόσα κομμάτια κέικ ή πόσα τελευταία κομμάτια φαγητού, σοκολάτας, γλυκού, οτιδήποτε μπορεί να έχει φάει ο συγκεκριμένος τύπος. Γιατί νομίζω κάνεις 25 χρόνια υπομονή μέχρι που να πεις εφτάνει.
1: Λοιπόν, αυτό έγινε κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού, λέει, για την επέτειό τους. Ο σύζυγος έφαγε, λέει, το κομμάτι γλυκού που είχε φυλάξει εκείνη, αφήνοντας μερικά ψυχουλάκια μόνο, τα ίχνη μόνο.
0: Ψίχουλα, ναι. Εντάξει και αυτός, πολύ την αγάπη
1: είπε,
0: την είχε.
1: Αυτό είναι συναισθηματική παραμέληση και αδιαφορία. Σε χωρίζω.
0: Καλά τα είπε. Δεν ξέρω τώρα, χωρίζει ρε παιδί μου για ένα,
1: για ένα κομμάτι. Cheesecake.
0: Αλλά αυτό που λες, μπορεί να ήταν Ταύρος. Το ζώδιο του Ταύρου,
1: ξέρουμε
0: ότι σε αυτά δεν σηκώνει μήγα στο σπαθί, προφανώς.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Τι κάνετε? Εδώ είμαστε.
1: Γεια σας και χαρά σας. Έχετε καταλάβει πως αρχίζει λίγο και ανεβαίνει η θερμοκρασία, έτσι? Τα πράγματα είναι.
0: Έτσι είπανε.
1: Μας το είπανε.
0: Τις προηγούμενες μέρες.
1: Το νιώθουμε. Τρεις βαθμούς παραπάνω από χθες έχουμε αυτή τη στιγμή. 27,5 έχουμε πάρει αρκετό. Βέβαια, χθες 1,31 εκεί.
0: Χτυπήσαμε, εντάξει. Καλά, ήταν. Είχε και αυτό το αεράκι κάποια στιγμή.
1: Το αεράκι είναι ωραίο.
0: Το λέμαργο.
1: Ειδικά το βράδυ είναι το αεράκι, το λέμαργο εσένα.
0: Ναι,
1: το αεράκι που έρχεται στα μούτρα σου είναι
0: αυτό,
1: πάντα λέμαργο.
0: Αυτό.
1: Για όλους τους υπόλοιπους είναι ένα απλό αεράκι, κυρίες και κύριοι. Αλλά δεν είμαστε όλοι μάνος. Τι να κάνουμε σε αυτή τη ζωή? Γεννηθήκαμε απλή, ταπεινή, πλην τίμη. Αυτά είχα να πω.
0: Πάμε για βόλτα στους δρόμους της πόλης αυτής αμέσως. Σοφία, τι γίνεται?
2: Υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό αυτή τη στιγμή. Ναι, είναι εκεί μετά τις Οικές με κατευθύνση προς τα δυτικά.
1: Μάλλον τροχαίο.
2: Μάλλον ναι. Οπότε, φίλοι οδηγοί, όσοι περνάτε από εκεί, να δώσετε προσοχή. Στους υπόλοιπους δρόμους δεν έχουμε κάποιο άλλο θέμα.

0: Γεια σας, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Κάποιοι μπορούν να λένε Χαλιλούια, έφτασε η Τετάρτη. Είμαστε πιο κοντά σε ένα ακόμη Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Έχω δει πολλά καταστήματα που λένε επιστρέφουμε κανονικά και ανοίγουμε στις 20 του μήνα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις, Αναστάση?
2: Είμαι τέλεια. Εσείς πώς είστε?
1: Και εμείς καλά είμαστε, βρε. Πόσες μέρες απομείνανε για την άδεια?
0: Δευτέρα
1: φεύγεις. Άρα είναι τέσσερις και σήμερα.
0: Τέσσερις και σήμερα.
2: Μπράβο.
0: Θες να μας πεις πού θα πας?
1: Πες να ζηλέψουμε, να πέσουμε, να τα βιαστούμε κάτω.
2: Τώρα λίγο εγώ δεν έχω καταλάβει.
1: Θα σου πούμε. Κοίταξε, καλοί άνθρωποι είμαστε.
0: Πάρα πολλά. Δεν θα σου ζητήσουμε κάτι, ναι, έτσι.
1: Εμένα με λένε Μιράντα.
0: Και εμένα Μάνο. Έχουμε και τον Γιώργο.
1: Έχεις ακούσει ποτέ κανένα λοποδίτη να το λένε Μιράντα, Μάνο και Γιώργο? Όχι. Είμαστε...
0: Μας έχουν πει πολλές φορές ρεαλίτες, ας πούμε, κάτι τέτοιο, ναι, αλλά είναι χαϊδευτικό.
1: Με την καλή έννοια.
2: Είμαστε... Λάκα μου κάνετε.
1: Όχι. Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1, Αναστάση. Είσαι στον αέρα μαζί μας. Έλα, πες που θα πας την άδειά σου με το κορίτσι σου.
2: Την πανέμορφη Αμερική, Νέα
1: Υόρκη. Νιου Υόρκη.
0: Έχετε ξαναπάει?
2: Όχι, πρώτη φορά.
1: Πόσες μέρες?
2: Θα πάμε για 11 μέρες Νέα Υόρκη και για 6 μέρες πάμε σε ένα άλλο μέρος που έχουμε ένα γάμο.
1: Πω, ρε φίλε.
2: Πανέμορφα, πανέμορφα.
1: Τι ωραία, μπράβο,
0: να
1: μπράβο.
0: Να ρωτήσω λίγο, αυτοί που κάνουν το γάμο σας κάνουν τα έξοδα να πάτε εκεί?
2: Όχι.
1: Αλλά?
2: Εντάξει, τώρα όλο γιγάς θα μας κάνουν εκεί πέρα κανένα τραπέζι, κανένα τέτοιο.
1: Ναι, μωρέ.
0: Πείτε τους χωράει ένας ακόμα, καλεσμένος. Να, να έρθω κι εγώ έτσι, τίποτα.
1: Λαθρεπιβάτη.
2: Καμιά βαλίτσα μπορεί και να χωράει. Θα πάρουμε, γιατί όχι.
1: Αναστάσεις, για αυτές τις διαστάσεις νομίζω εγώ είμαι η κατάλληλη, αλλά παρόλα αυτά δεν θέλω να μπω έτσι στο ζευγάρι αλίμονο, αν και εγώ θα βρίσκα κάτι να κάνω. Τέλος πάντων, να περάσετε καταπληκτικά. Λίγη υπομονή και πολλά ματάκια, τύπου ξεμάτιασμα, λέει η Αθηνά.
2: Για αυτό το τηλεφώνημα ποιος ευθύνεται τώρα?
1: Η Αθηνά σου.
0: Σου.
1: Το κορίτσι σου.
2: Καλά,
1: όσο ανυπομονείς και εσύ, άλλο τόσο και εκείνη.
2: Λοιπόν, είμαι σίγουρος.
1: Παιδιά, να περάσετε καταπληκτικά. Θα περιμένουμε εντυπώσεις. Έχει και καμιά φωτογραφία, αν μας θυμηθείτε εκεί που θα είστε στο New York, να ζηλέψουμε, να στείλετε στο
2: εννοείτε,
1: Viber.
2: Εννοείται, δεν θα παραλείψουμε.
1: Φιλιά πολλά, Αναστάση, καλημέρα.
2: Να είστε καλά, να συνεχίσετε το έργο σας. Γεια σας.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Εννοείται και θα συνεχίσουμε να σας κάνουμε τηλεφωνήματα έκπληξης και συντροφιά και παρέα. Μαζί να μας παίρνετε εσείς, τίποτα άλλο δεν θέλουμε. Εντάξει, θα θέλαμε να μας παίρνετε πραγματικά.
0: Μαζί, ναι.
1: Αλλά δεν γίνεται. Τώρα εντάξει, μάλλον θα ταξίδευε σε μια βαλίτσα για τη Νέα Υόρκη.
0: Ωραία, θα πήγαινε και στα μπαγκάζια πίσω εκεί να με πετούσαν. Πώς το λένε?
1: Και ξέρεις,
0: σαν βαλίτσα.
1: Όντως σε πετάνε.
0: Ναι, όντως.
1: Εμένα τη βαλίτσα, ας πούμε, και σένα, ναι, φαντάζομαι.
3: Καλό.
1: Καλημέρα, Άρνολντ.
3: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις?
3: Καλά, καλά.
1: Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
3: Χρόνια πολλά.
1: Ό,τι επιθυμείς, με υγεία, τύχη και όλα τα καλά. Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1.
0: Και λέει, ναι, Άρνολντ το λένε το σύζυγό μου, όπως το Σφατζενέγκερ.
1: Άρνολντ, πες αλήθεια, σε ρωτάνε πολλές φορές αυτό?
3: Η αλήθεια είναι πως ναι, είναι το πιο συχνό αυτό ναι. που ακούω.
1: Άλλωστε, ο πιο διάσημος Άρνολντ είναι πρώτος Σφατζενέγκερ και μετά εσύ που βγήκες τώρα στον αέρα του Κοσμοράδιο. Θα μας πεις τα πόσα κλείνεις?
3: 31.
1: Εξαιρετικά. Έχεις ακόμα μπροστά σου εμπειρίες, υπέροχες στιγμές. Το καλοκαιράκι οι διακοπές τελειώσαν για σένα?
3: Δεν πήρα άδεια τώρα. Θα πάω μετά. Δεν είμαστε καλοκαιρινοί τύποι.
0: Ωραία.
1: Άρα είσαι χειμωνάκιας δηλαδή?
3: Ναι.
1: Και πότε με το καλό η άδεια δηλαδή?
3: Οκτώβριο.
1: Ωραιότατα. Έχεις κανονίσει κάτι με τη Δήμητρα?
3: Εννοείται. Αχ, ταξίδι.
1: Θα μας πεις. Γιατί πριν ένας φίλος μας έλεγε ότι θα πάει Νέα Υόρκη.
3: Εμείς θα πάμε Πράγα.
0: Πράγα.
1: Πολύ όμορφα και εκεί. Πολύ όμορφα. Να περάσετε υπέροχα με τη Δήμητρα. Το κορίτσι σου μας έβαλε να σε καλέσουμε φυσικά, γιατί είσαι υπέροχος σύζυγος από ό,τι μας είπε. Σ' αγαπάει πολύ.
3: Είσαι υπέροχη σύζυγος.
1: Τι όμορφα. Να είστε πάντα αγαπημένοι. Γεια σου, Άρνολντ, χρόνια πολλά.
3: Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια.
0: Έχουν βγει σήμερα ωραία αύρα, έτσι, πολύ
1: αυτή είναι η
0: ακροατές
1: του Κοσμοράδιο. Και... Η πλειονότητα έτσι είναι. Και τους αγουροξυπνημένους, Μάνο. Αντάξει, μωρές, μην τους αυτό.
0: Λοιπόν, τώρα θέλω κανένα χωρισμό, κανένα τέτοιο, κανένα τζουμπρούτζου, κανένα κέρα, κάτι να βγάλουμε στον αέρα, να ανέβουν τα νούμερα τώρα με αυτά τα γλυκανάλατα. Δεν έχουμε ακροματικότητα, Μιράντα.
1: Μια χαρά. Προκαλούμε συναισθήματα ωραία.
0: Αυτό.
1: Και στέλνετε μηνύματα.
0: Θέλουμε τα άλλα τα τέτοια.
1: Ακ, τώρα όλο θέλει να χωρίς κόσμο.
0: Ναι, ρε.
1: Σε ξέρουμε. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις, Τέλειο?
4: Πολύ καλά.
1: Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
4: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Χρόνια πολλά, Στελάρα, για τα γενέθλιά σου.
1: Και καντάδα και τραγούδι, τι άλλο θέλεις?
4: Όπω, τέλεια.
1: Έχεις καταλάβει ποιοι είμαστε?
4: Πάνω, νομίζω η Χριστίνα και η...
1: Α, λοιπόν, εγώ δεν είμαι η Χριστίνα, είμαι η Μιράντα και ο Μάνος.
0: Αλλά η Χριστίνα, ναι, μας έβαλε.
1: Ναι, η Χριστίνα μας έβαλε να σε καλέσουμε, η σύζυγό σου. Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1. Πολλές, πολλές ευχές. Χρόνια πολλά. Και να σου υπενθυμίσουμε, λέει, ότι σ' αγαπάει και είναι πολύ τυχερή που σε έχει στη ζωή της.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν το ξέρω.
1: Και εσύ όμως, ε?
4: Ναι, ναι.
1: Στέλιο, να περάσετε πολύ όμορφα σήμερα, φίλια.
4: Πάρα πολύ, να είστε καλά.
1: Γεια, χρόνια
0: καλή
1: πολλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Είναι ωραίο να ξέρεις ότι ο άλλος σε αγαπάει και είναι τυχερός και να το ανταποδίδεις έτσι όταν το νιώθεις. Και χωρίς πολλά ακόμη γνωμικά.
0: Άντε, ένα ακόμα τελευταίο.
1: Ένα ακόμα, κάτσε λίγο να στείλουμε εδώ μια καλημέρα.
0: Εδώ ήλπιζα να πει ένα στο τέλος. Ποια μου κάνει τηλεφώνημα έκπληξη, πια να πει κανένα τέτοιο, αλλά.
1: Αχ, η Αθηνά που πήραμε πριν.
0: Ναι.
1: Το αγόρι της, τον Αναστάση. Τι κερνάει, τι είναι αυτά τα σοκολατάκια? Έχει ανοίξει ένα κουτί,
0: ναι.
1: Και έστειλε φωτογραφία.
0: Και τι να κάνουμε, γλύψουν την οθόνη. Αρχίζει να κάνει την οθόνη.
1: Αθηνά, ευχαριστούμε για το κέρασμα.
0: Πολύ καλά, πω, λίγο νεράκι. Μου κάτσε εδώ το σοκολατάκι.
1: Λίγο σε πνίγει και ο Μάνος. Πολύ ωραία. Τι είναι αυτό?
0: Πάρα πολύ ωραία. Και εγώ μπορώ να γουγκλάρω να δω που ξέρει πόσα σοκολατάκια. Πάρα πολύ ωραία. Φανταστικά θα ήταν.
1: Κοίταξε τώρα, έχει υψηλές θερμοκρασίες. Ναι. Μήπως απάντησε ο Βαλαντής?
0: Όχι, τέλος ο Βαλαντής. Ναι, μας τελείωσε.
1: Όχι, καλό άνθρωπος. Μια χαρά είναι. Απλά δεν μπορείς να απαντήσει.
0: Ναι, εντάξει, απλά τελείωσε.
1: Okay, ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος από τα τηλεφωνήματα έκπληξη. Έχουμε κι άλλο αργότερα, όπως έχουμε κι άλλες ωραίες εκπλήξεις.

0: Όπα! Καλημέρα, γεια σας. Εδώ σας περιμένει κάθε πρωί η παρέα σας, το πρωινό σας. Μάνος Γιώργος Μιράντα κανονικά, ο Γιώργος Αδίουχος. Οι υπόλοιποι εδώ στις επάλξεις, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Όπου κι αν είστε, μας παίρνετε παρέα σας και σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για όλα αυτά τα ωραία ταξίδια που κάνετε παρέα με το Κοσμοράδιο. Γεια σου, Αχιλέ, αγαπημένε. Γεια σου, Ειρήνη. Στο Χρήστο, το φίλο μας εκεί στη Στοκχόλμη, με λίγο ήλιο και 15 βαθμούς. Η Ειρήνη είναι εδώ.
1: 15 έδροσούλα έχει εκεί.
0: Καλά είναι. Κοίταξε, στο Βέλγιο πάνω άρχισε να βρέχει. Ευτυχώς, γιατί είχαμε και τη μεγάλη φωτιά εκεί.
1: Ναι, ισχύει, ισχύει.
0: Στο δάσος.
1: Πάντως σήμερα από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί, ξημερώματα Πέμπτης, θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον περιφερειακό. Να ξέρετε, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, θα είναι κλειστά.
0: Από Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι Τούμπα, προς δυτικά. Έτσι, αυτό το κομμάτι μικρό είναι.
1: Είναι.
0: Εδώ που τα λέμε. Και θα είναι μετά τις 11 το βράδυ. Δηλαδή, αν βγείτε και είναι μετά να γυρίσετε σπίτι σας και θέλετε να πάρετε περιφερειακό.
1: Αναρωτιέμαι.
0: Πέντε δεν.
1: Το τι? Μάιο. Ναι. Το Μάιο που μας έρχεται. Ναι. Ολοκληρώνει το flyover, Μιράντα.
0: Ποιο Μάιο. Αυτόν.
1: Το 27.
0: Έτσι είπανε.
1: Έτσι είχαν πει. Έτσι και από ό,τι φαίνεται.
0: Το ξανάπανε.
1: Είναι μέσα, ναι, είναι μέσα στο χρονοδιάγραμμα.
0: Είμαστε εντός χρονοδιάγραμμα.
1: Δηλαδή, σκέψου πότε ξεκίνησε, πότε τελειώνει. Βέβαια, αυτό που το διασχίζει κάθε μέρα.
0: Ξέρουν
1: πάρα πολύ καλά. Αλλά νομίζω ότι ίσως είναι το μόνο, το πρώτο έργο που θα είναι στην ώρα του.
0: Μακάρι να τελειώσει την ώρα του. Να έχουμε κι εμείς να λέμε, ρε παιδί μου. Ένα έργο.
1: Φτάνει ο καιρός.
0: Τελείωσε. Κοίταξε, έχουμε σχεδόν ένα χρόνο όμως μέχρι τότε, το Μάιο.
1: Εντάξει, κάτι μήνες.
0: Μάιος. Μάνο, έχουμε Αύγουστο. Σεπτέμβριο, Οκτώβρη, Νοέμβρη.
1: Θες και τα δικά μου δάχτυλα.
0: Φεβράριο, είναι 10 μήνες.
1: 10 μήνες, τι είναι.
0: Χρόνος είναι σχεδόν.
1: Να φάμε δύο μελομακάρονα και ορίστε, ήρθε
0: ένα
1: καιρός.
0: Παιδί 10 μηνών σχεδόν περπατάει.
1: Θα γεννήσει άλλη.
0: Πλάκα μου κάνει. Αυτό ακριβώς. Ένα παιδί καιρός είναι, ορίστε.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
2: Ο Αθλητικός Σύλλογος Διονυσίου σας προσκαλεί σε μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 20 Αυγούστου υποδεχόμαστε τον Κώστα Σαφέτη και την Χαρά Βέρα. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Έναρξη στις 10 το βράδυ. Κώστα Σαφέτης, Χαρά Βέρα, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Διονυσίου στις 20 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους εκεί. Μεγάλος χορηγός. Μιλωνάς House Apartments, παραλία Διονυσίου Χαλκιδικής.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Σάββατο 22 Αυγούστου, ο Ανδρέας Καρακώτας τραγουδά Χαρούλα Αλεξίου και Παρασκευή 28 Αυγούστου, κάτω από την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, ο Λουδοβίκος των Αναγείων. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
4: Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
6: Οροφύλαξης στο λιμένα Αγίου Νικολάου Μύρινας. Κωνσταντίνος Τσουκαλάς έφυγε από τη ζωή ο ακαδημαϊκός σε ηλικία 89 ετών. Σήμερα η κηδεία του στη Ριτσόνα. Αλβανία. Έγκλημα στο εξαμήλι των Αγίων 40. Ένας 20χρονος Πορτογάλος τουρίστας έχασε τη ζωή του μετά από συμπλοκή σε τουριστικό συγκρότημα. 26 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 33. Η υγρασία στο 57%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
4: Σε λίγο στο πρωινό.
1: Συνεχίζουμε και σήμερα να ρίχνουμε φως στις νέες τάσεις στο dating που πρέπει να γνωρίζετε.
0: Να μάθετε τι σας συμβαίνει και δεν ξέρετε. Επίσης, ετοιμαστείτε να κερδίσετε νόστιμο δώρο από την Pizza Fan.
1: Και φυσικά έχουμε τηλεφωνήματα έκπληξη στο δεύτερο μας μέρος. Όλα αυτά παρέμεινε τις νούμερο 1 επιτυχίες, το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Γεια σας, καλημέρα σας, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Οι καθυστερήσεις που έχουμε στον περιφερειακό είναι από τροχαίο ανάμεσα σε δύο αυτοκίνητα που έχουν συγκρουστεί στο ύψος της Νεάπολης προς τα δυτικά. Θέλει πολύ υπομονή εκείνο το σημείο. Καλημέρα, όπου κι αν είστε, ελπίζουμε καλά, με υπομονή, με καλή διάθεση, με όρεξη. Το Κοσμοράδιο φυσικά εδώ μαζί σας, ο Μάνος και η Μιράντα. Θες να πεις τώρα αυτό που θα με σοκάρει ή να πάρω
0: θέλω,
1: χρόνο
0: λοιπόν,
1: ακόμη, να προλάβω να πιω τον καφέ μου.
0: Μιράντα, επειδή μου αρέσει γενικά να μαθαίνω ξένες γλώσσες.
1: Όχι, έτσι, δεν σ' αρέσει. Ανεπίδεκτος.
0: Μ' αρέσει.
1: Σε έχω πει 100 φορές πώς είναι το χαρούμενα γενέθλια στα γερμανικά,
0: ναι.
1: Και ακόμα δεν.
0: Ωραία, θέλω να μου πεις πώς λέγεται το καθαρίζω και γυαλίζω ταυτόχρονα έτσι παράθυρα, παπούτσια, σημικά τι? Στα σουηδικά.
1: Πού να ξέρω, άνθρωπέ μου.
0: Έλα, ρε Μιράντα.
1: Ένα γμόρον, πώς το λένε εκεί.
0: Καθαρίζω και γυαλίζω ταυτόχρονα στα σουηδικά, ρε Μιράντα.
1: Στα σουηδικά κιόλας.
0: Λοιπόν, κάτσε, ορίστε, στόστιλα. Διάβασε το, πες το μου λιγάκι.
1: Όχι, να το πεις εσύ. Φαντάζομαι θα είναι κάποια βρισιά αυτό.
0: Καθαρίζω και γυαλίζω ταυτόχρονα παράθυρα, παπούτσια και σημικά.
1: Μάλιστα. Όχι, δεν το λέω.
0: Πες το, Μιράντα.
1: Όχι, δεν το λέω.
0: Όχι, πες το.
1: Αυτό θέλει μπιπ.
0: Θέλει να. Όχι, γιατί. Πρέπει να μαθαίνουμε ξένες γλώσσες στους ανθρώπους.
1: Πες εσύ άλλες γκουτσουμ και μπουρτστακ.
0: Τσουμ και μπούρστακ, το είπα. Πες εσύ τώρα εδώ το τέτοιο.
1: Αυτό.
0: Το καθαρίζω και γυαλίζω ταυτόχρονα παράθυρα, παπούτσια και σημικά στα σουηδικά.
1: Λοιπόν, είναι κάτι που κανείς ποτέ δεν θα κάνει ταυτόχρονα στη ζωή του ever, forever
0: γιατί?
1: And ever. Και αυτή η λέξη φαντάζομαι δεν.
0: Και έχει και εταιρεία στην Σουηδία που ονομάζεται έτσι. Να ξέρεις.
1: Τώρα να πω, αρχίζει από.
0: Πού?
1: Φτάνει.
0: Είναι
1: και.
0: Χορός, είναι χορός.
1: Νομίζω πως είναι και λέει... ιταλική λέξη αυτή.
0: Αυτό γράφει αλλιώς.
1: Το καθαρίζω.
0: Νομίζω είναι φαγητό.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Πούτσα. Ιταλία. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
0: Είναι σάντουιτς. Σωστά.
1: Φτάνει, Μάνο. Το καταλάβαμε.

0: ξένιαστα ελπίζουμε να είστε όμορφα, άνετα, καλοκαιρινά, παραλληλα και δροσερά. Κοσμοράδιο 95,1. Έτσι είναι η επιτυχία μας τουλάχιστον, έτσι είναι και η διάθεσή μας. Αν δεν ξυπνήσατε κάπως έτσι, αφήστε το πάνω μας, ξέρετε. Το πρωινό σας δυναμωτικό, αισιόδοξο, θετικότατο.
1: Θετικότατο.
0: Και με στεχοσμουριτό.
1: Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης ευθύς αμέσως.
2: Έχουμε ακόμη καθυστερήσεις στο περιφερειακό εκεί στις 40 εκκλησίες με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Μέσα στην πόλη όμως δεν έχουμε κάποιο θέμα, ούτε και στη Χαλκιδική ακόμη.

0: Τίποτα, θα μείνει όρθιο εδώ, είμαστε. Όχι. Όχι, δεν λέμε για σένα. Εσύ όρθιο πρέπει να είσαι.
1: Έχει τάσει κατά. Αχ, μιλάει στο φανταστικό του φίλο. Imaginary friend. Ξέρετε, τα παιδάκια τα μικρά. Όταν νιώθουν ότι έχουν κάποιον να μιλήσουν. Ξέρω τι σου συμβαίνει. Εντάξει, έχει και δύο μερούλε ακόμα άδεια. Θα ξεκουραστεί λίγο μάνο. Θα πάρει έτσι θαλασσινό.
0: Για δουλειά θα πάω.
1: Αέρα. Έλα, μην γκρινιάζει.
0: Για δουλειά θα πάω.
1: Θα βρεθεί σε νησί πάλι και. Εγώ δεν μπορώ, κουράστηκα. Άστα αυτά. Θέλω λίγο να σχολιάσω μια είδηση.
2: Παρακαλώ.
1: Τη βλέπω, τη ξαναβλέπω. Εντάξει, το ρεπορτάζ δεν έχει πάρα πολλές πληροφορίες. Ένα ζευγάρι, λέει, συνελήφθη με 120 παγωτά και 21 μπουκάλια ποτών σε τρία μαύρα σακίδια.
0: Θα μπορούσατε να είστε εσείς. Τα ποτά και τα παγωτά, ορίστε, έγινε.
1: Γιατί να πάρεις 120 παγωτά.
0: Γιατί να πάρεις 100 τόσα μπουκάλια αλκοόλ.
1: Τα μπουκάλια, καλά, προφανώς μπορεί να έχει ένα πρόβλημα αλκοολισμού ή να τα πουλήσεις. Τα παγωτά θα λιώσουν. 120 παγωτά. Δεν ξέρω πώς να νιώσω με αυτή την είδηση. Εντοπίστηκαν αυτοί ένα ζευγάρι, 42 ετών ο άντρας, ο οποίος προφυλακίστηκε και θα μείνει μέσα γιατί είχε και άλλες καταδίκες.
0: Α, ήταν, είχαν αυγατήσει όλα μαζί.
1: Η άλλη με αναστολή αφέθηκε ελεύθερη μέχρι την εκδίκαση της έφεσης. Πήραν, λέει, από ένα μίνι μάρκετ άδεια σαν το ψυγείο. Και πρέπει να έχεις καταψύκτη για να το βάλεις όλα.
0: Πραγματικά δεν τους λιώσανε.
1: Έχεις χρήματα για καταψύκτη και δεν έχεις να πας να αγοράσεις, ξέρω εγώ, 10 παγωτά να τρως όλη τη βδομάδα. Δεν ξέρω, παιδιά.
0: Πραγματικά δεν, κι εγώ.
1: Ή από τις ειδήσεις που λέω, όχι, κάτι λάθος θα έχει πάει εδώ. Κι όμως.

0: Γεια σας, καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είσαστε?
1: Καλά θέλουμε να είστε, καλά να είμαστε κι εμείς. Γενικά παιδιά, όλοι να είμαστε καλά. Αυτό είναι το σημαντικό, με ψυχραιμία, ηρεμία και τα δύσκολα μαζί τα περνάμε. Μουσική, ξέρετε, είναι αντίδοτο, είναι φάρμακο. Είναι αυτό που βοηθάει να πας παρακάτω ή να ξεχαστείς, αναλόγως. Άκουσε εκεί, 120 παγατά και 21 μπουκάλια ποτό.
0: Έχουμε λίγο παγωτό ακόμα μέσα, μας σου έχει μυρίσει?
1: Όχι, δεν μου μύριζε καθόλου παγωτό. Αλλά θα μου πεις, εντάξει, ο καθένας ό,τι άμα είναι να
0: κλέψεις. Ό,τι λιγουρεύεται.
1: Ναι, η λιγούρα λες ήταν αυτή που τους έκανε.
0: Είχε ζέστη και λέει κάτι να δροσιστώ θα ήθελα τώρα.
1: Από την άλλη βλέπω ότι η Ελλάδα είναι μια θέση πίσω από τη Φιλανδία σε φορολογική επιβάρυνση στη βενζίνη.
0: Α, είμαστε πιο φθηνοί από την Φιλανδία, εντάξει.
1: Δεύτερη στους φόρους στην Ευρώπη με ποσοστό 61%. Στην τελική τιμή δηλαδή το 61% είναι φόροι. Καταπληκτικό. Δεν γινόμαστε λίγο σαν την Κύπρο που έχει από τους χαμηλότερους συντελεστές? Και έχουν,
0: ναι,
1: και στα καύσιμα, οι οποίοι, ξέρεις, η Κύπρος παίρνει καύσιμα από την Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
1: Πολύ ωραίο, ε. Εμείς όμως δίνουμε ακριβά, γιατί έχουμε ρε να δώσουμε.
0: Έχουμε παραγωγή.
1: Έχουμε. Έχουμε βενζινιές δικές μας.
0: Πραγματικά.
1: Αχ, και ξανανεβαίνει λέει λίγο. Είδα σε κάποια πρατήρια όμως.
0: Ένα 8.
1: Ναι, ένα 8, 80 κάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Να γυρίσω, λέω, να προλάβω, να βάλω, να φουλάρω. Πόσα χρόνια έχεις να φουλάρεις?
0: Πάντα φουλάρω.
1: Πάντα.
0: Δεν τα αφήνω ποτέ να τελειώσει στο μέση. Φουλάρω. Στη μέση, πάντα. Δεν πέφτει ποτέ κάτω από τη μέση.
1: Αυτό το σπορ δεν. Εγώ είμαι από την άλλη. Μέση και προς το τέλος.
0: Α, τέλος. να ρουφήξει και τα τέτοια.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Βαλάντι, τι κάνεις?
0: Γεια σου, Βαλάντι.
2: Καλά είμαι.
1: Αχ,
0: είμαστε
1: μπράβο.
0: Και πολύ.
1: Να είσαι καλά. Μιράντα και Μάνος με απουσία του Γιώργου.
2: Ναι.
1: Σου λέμε καλημέρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πού σε βρίσκουμε?
2: Στη δουλειά.
1: Δουλειά, εργασία και χαρά ή δεν βαριέσαι, θα περάσει και σήμερα?
2: Όχι, εργασία και χαρά. Ήταν έτσι, δεν θα δουλεύαμε καθόλου.
1: Μπράβο ρε Βαλάντι, έτσι να τα ακούνε μερικοί εδώ πέρα που χασμουριούνται όταν έρχονται για εκπομπή. Νάτος.
2: Το πρωινό ξύπνημα είναι.
0: Α, πες τα ρε Βαλάντι. Να μην τα λέω εγώ.
1: Ρε Βαλάντι, 16 χρόνια δεν το έχει συνηθίσει το πρωινό ξύπνημα?
2: 16?
1: Ναι.
2: Μόνο.
1: Μόνο, ε! Κοίταξε, έχουμε μέλλον μπροστά μας. Μικρά παιδιά είμαστε ακόμα. Εμείς.
2: Τα πρώτα 100 χρόνια είναι δύσκολο.
1: Σωστά. Εσύ τι ώρα πιάνεις δουλειά συνήθως?
2: Από τις 8.
1: Α, εντάξει, την ίδια μοίρα με εμάς είμαστε. Να σου πω. Βαλάντι, το ξέρεις το Κοσμοράδιο, έτσι μπορεί και εμάς.
2: Το ξέρω.
1: Ναι, ναι. Α, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φαντάζεσαι ποια μας έβαλε να σε καλέσουμε?
2: Εννοείται, ποιο άλλο, το κοριτσάκι.
1: Το κορίτσι σου. Για μια γλυκιά καλημέρα. Α, και να σου πω. Μην το ξεχνάς, ναι. Σ' αγαπάει πολύ, μας είπε το μαράκι.
2: Και εγώ την αγαπάω και εγώ.
1: Άντε μπράβο, μια υπενθύμηση, γι' αυτό ήταν το τηλεφώνημα. Φιλάκια πολλά.
2: Να είστε καλά, έγινε. Καλή, yeah.
0: Καλή συνέχεια, Βαλάντι. Λοιπόν,
1: γεια
0: πάμε,
1: σου,
0: παρακάτω.
1: Βαλάντι.
0: Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω στον επόμενο.
1: Ξυπνάς εσύ νωρίς.
0: Εδώ είσαι.
1: Αφού κοιμάσαι και νωρίς ρε, Μπαρμπαμάνο τώρα. Εδώ με 5 ώρες είσαι περδίκη, είσαι άνετος. Είσαι κυριλέ.
0: Με 5 ώρες.
1: Ναι.
0: Ξέρνομαι. Χθες δεν είδες πως ήμουνα?
1: 5 ήτανε. Έκανες άλλες δραστηριότητες βραδινές?
0: Όχι, όχι, τίποτα.
1: Απογευματινές ήτανε.
0: Τίποτα δεν
1: είναι. Αφού είπες έκανες.
0: Τι έκανα?
1: Ότι πήγες για ξυμό.
0: Όχι, για χες. Αυτό άκουσα, συγγνώμη, έτσι όπως το είπες.
1: Παράτα μας ρε φίλε.
0: Τόσο κουραστικό δεν είναι σήμερα. Τα κάθεσαι εκεί πέρα και χαλαρώνεις.
1: Κάτι άλλο έκανες.
0: Ελευθερώνεσαι.
1: Αφήνεις
0: τα σώψυχά σου.
1: Ναι, σιγά. Έπλυνες μπαλκόνια, μήπως?
0: Ναι, έπλυνα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Γεια σου.
1: Λίτσα.
0: Γεια σου, Λίτσα.
3: Καλημέρα σας. Τι κάνετε?
1: Καλά, Λίτσα. Εσύ?
3: Καλά, καλά.
1: Μας περίμενες?
3: Σας ακούω.
1: Μας ακούς, εντάξει. Σάρα, μας περίμενες να έρθουμε και στο τηλέφωνο σου. Λίτσα, Λιτσάκι, με μια μικρή καθυστέρηση. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα. Είσαι διακοπές ή τελείωσαν?
3: Δυστυχώς τελείωσαν.
1: Τέλει, πού πήγες?
3: Πήγαμε στον Πόρο.
1: Πόρος, ωραίος ο Πόρος, έχουμε ακούσει ωραία λόγια.
3: Ήσυχα, ωραία.
1: Α.
3: Ωραία είναι, ωραία.
1: Όμορφα και καλά. Πόσα μπανάκια έκανες, σε πόσες θάλασσες έχεις βουτήξει? Αυτό περιμέναμε να γελάσεις. Λοιπόν, θα το πεις εσύ να το πω εγώ? Τη σχέση σου με τη θάλασσα.
3: Η σχέση μου με τη θάλασσα,
1: ναι,
3: δεν είναι βουνό.
1: Βουνό.
0: Α, είσαι του βουνού εσύ.
1: Λίτσα, ούτε να τη βλέπεις δηλαδή?
3: Όχι, όχι, θέλω πάρα πολύ να τη βλέπω. Είναι πάρα πολύ όμορφη, αλλά δεν μ' αρέσει να κολυμπάω καθόλου.
1: Ούτε να βουτάς, ούτε να
0: ξέρεις,
1: σε βρέσει.
0: Ξέρεις, κολύμπει.
3: Ναι,
1: τα βασικά.
3: Αλλά, ναι.
1: Μέχρι εκεί που πατάς. Λίτσα, γιατί πιστεύεις ότι δεν σου αρέσει η θάλασσα να κολυμπάς? Έγινε κάτι όταν ήσουν μικρή? Προσπαθώ τώρα να κάνω την ψυχανάλυση εγώ τώρα. Έχεις κάποιο τραύμα?
3: Όχι, κανένα. Απλά μου αρέσει μόνο να την κοιτάω έτσι και να ταξιδεύω.
1: Αχα, ωραία.
0: Δεν σου έρχεται κατούρημα? Έτσι, όταν πλατσουλίζει, έτσι, χαλαρώνει. Όχι.
1: Εντάξει, το ρώτησε ο Μάνος.
3: Όχι.
1: Λιτσάκι, άρα βουνό. Άρα περιμένεις τώρα τη Βέρεια που είναι να έρθει. Δεν τη λες και βουνό.
3: Έχουμε δίπλα μας.
1: Σωστά.
3: Έχουμε το Σέλι, έχουμε την Κουμαριά, έχουμε πολλά.
1: Έχει και ορεινές περιοχές, είναι αλήθεια. Άντε, με το καλό.
0: Και ένα βουνό Ραβανί να ανέβεις.
3: Και ένα σωστό.
0: Ένα, είδες.
1: Για να έχεις ενέργεια. Λοιπόν, το τηλεφώνημα αυτό έκπληξε από το Κοσμοράδιο. Και αν μαντεύεις ποιοι σου το κάνουνε, πάει το μυαλό σου.
3: Πάει το μυαλό μου στο Γιώργο.
1: Ναι. Α, Γιώργος. Ποιος είναι ο Γιώργος?
3: Όχι.
1: Άκου τώρα. Το τηλεφώνημα αυτό έκπληξε από το Κοσμοράδιο. Και αν μαντεύεις ποιοι σου το κάνουνε, πάει το μυαλό σου.
3: Πάει το μυαλό μου στο Γιώργο.
1: Ναι.

0: Με το καλό να έρθει στη Βέρη να ανταμώσετε. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σου ευχόμαστε.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Γεια χαρά.
0: Επίσης, φιλιά πολλά.
2: Τα ολοκληρώσαμε τη τηλεφωνήματα εκεί.
0: Έτσι, οι υπόλοιποι δεν απαντήσανε, οι προσπάθειες γίνανε. Τα βρίσκεται αργότερα στο κοσμοράδιο.gr στην ενότητα podcast.
3: Δεν ξέρω αν το είχατε ακούσει, αλλά και ο Εμίλιος Χιλάκης Κοσμοράδιο ακούει.
4: Ναι.
5: Ναι, γεια σας.
4: Ναι, πείτε μου.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Αφήστε με, κυρία μου, ακούω ράδιο τώρα. Ράδιο. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο. Ναι, Κοσμοράδιο. Και αν δεν το ακούσατε καλά, Κοσμοράδιο. Ευχαριστώ.
6: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο με κόσμιο αλλά και κοσμοπολιτικό τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
8: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
9: Καλλιτέχνης
8: ΖΑΦ.
9: Τίτλος
8: Αύγουστος.

0: όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

0: Καλώς ήρθατε. Η παρέα σας εδώ σας περιμένει κάθε πρωί. Μάνος και Μιράντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Αύριο επιστρέφει ο Γιώργος, να ξέρετε. Κρίμα που χάνει.
1: Φεύγω εγώ.
0: Να μην συναντηθείτε. Ναι. Ορισμένοι θα νομίζουν ότι υπάρχει κάποιο μπιφ.
1: Όχι, ρε.
0: Ότι δεν.
1: Μιράντα, και σένα θα δω μετά από πάρα πολύ καιρό.
0: Κοίταξε, ναι. Άντε, να σε, να
1: αυτό με στεναχωρεί,
0: λίγο,
1: να σου πω την αλήθεια.
0: Να με επιθυμίσει.
1: Οπότε
0: λίγο
1: σήμερα θα σε
0: θα με χορτάσει.
1: Θα σε γονατίσω.
0: Θα με λιανίσει.
1: Λοιπόν, process double ganging.
0: Τι είναι πάλι αυτό?
1: Το process double ganging.
0: Περίμενε. Ναι. Process double. Ακούσε με. Ακούσε με, μάθημα αγγλικών.
1: Double ganging.
0: Double ganging. Double ganger.
1: Gang banging.
0: Είναι.
1: Αλλά ναι. Κάποιος αποφασίζει, λέει, να χαλάσει επίτηδες στο δεύτερο ραντεβού. Δηλαδή.
0: Κάτσε λίγο να κάνουμε την αποδόμηση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα σας λέμε ποιοι είναι οι τύποι ραντεβού, τέλος πάντων, καταστάσεις dating στον 21ο αιώνα που πρέπει να γνωρίζετε. Το doppelganger είναι ο σωσίας ουσιαστικά. Ένας άνθρωπος που μοιάζει πάρα πολύ με σένα, αλλά
1: δεν
0: είσαι
1: εσύ. Φέρεται άσχημα, λέει, δεν ζητά συγγνώμη, πίνει υπερβολικά, δώσε ακόμα κουμπελιά κτλ. Στην πραγματικότητα είναι ότι πήγε στο ραντεβού, δεν του κάνετε και αρχίζει να κάνει ό,τι να είναι.
0: Δείχνει τον κακό δίδυμο αδερφό του, τον κακό σωσία του. Αν δεν του άρεσε, εντάξει ρε παιδί μου, κάντε λίγη υπομονή. Τόσο δεν μπορείτε, πότε σου κρατάει ένα ραντεβού, μία
1: Οπότε,
0: ώρα.
1: Οπότε κάνει αυτό το process double ganging και για να μην ξαναβρεθείτε, για να του πείτε εσείς, δεν θέλω, ευχαριστώ, εντάξει.
0: Ναι, και ξέρεις κάτι, όταν βγαίνεις κακός στον άλλον, είναι λίγο πιο εύκολο να το διαχειριστεί
1: αυτός
0: που του συμβαίνει. Λες, ήταν πάρα πολύ κακός τελικά. Από
1: ναι, δεν
0: μ'
1: άρεσε. Ναι, άστα,
0: εμφανίστηκε με βερμούδα, καθάριζε όλη την ώρα τη μύτη του, κοιτούσε το κινητό του.
1: Ήσουν μπροστά σε κάποιο ραντεβού.

0: Μην ανησυχείτε, σε λίγο θα τραγουδήσω, εντάξει. Αν είχατε την απορία.
1: Μάλιστα. Γιατί... αυτή ήταν η μόνη απορία που είχα εγώ τώρα. Αν ακούγοντα το υπέροχο αυτό τραγούδι, θα τραγουδήσει ή όχι. Και αν ανησυχούσε ο κόσμο, τι θα γίνει.
0: Από αύριο θα με ζητά και θα απουσιάζω, Μιράντα. Όμω. Θα είσαι ο ξενέρωτο εδώ πέρα τώρα.
1: Θα βάλω πάνω κι άμμο να ακούσω. Και θα μου περάσει. Ποιον είπε ξενέρωτο?
0: Αυτό το Γιώργο. Από εκεί.
1: Και τη Σοφία.
0: Όχι, Σοφία δεν μιλάει, δεν λαλάει. Από εκεί ο ξενέρωτο.
1: Είπε θα έχει δύο. Σοφία σε είπε και σαν
0: ξενέρωτο. Όχι, θα έχει από εκεί.
1: Δεν άκουσες εσύ ότι θα έχεις δύο ξενέρωτους?
0: Όχι,
1: δεν το κοιτάει η Σοφία.
0: Όχι, ρε, δεν είναι.
1: Τέλος πάντων. Άντε, σε χαρίζουμε τώρα, γιατί δεν βλέπεις την ώρα και τη στιγμή να πας στο νησί. Καλά. Για πες μας, βρε Σοφία, τι γίνεται από κίνηση?
2: Θα προσπεράσω τα υπόλοιπα. Θα πάω στην κίνηση, γιατί εδώ έχουμε ευχάριστα νέα. Τίποτα, παιδιά. Καθόλου κίνηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Λίγες μόνο καθυστερήσεις στο φανάρι της Νικήτης τώρα στη Χαλκιδική.

0: ένας λόγος για να ζω είναι η πίτσα. Ξέρεις ότι λατρεύω αυτό το έθεσμα πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Είναι από αυτά που τρώγονται, ρε παιδί μου, και ειδικά η πίτσα φαν. Εν τω μεταξύ, μπήκα τώρα στο site της. Έχει εκτός από καταπληκτικές προτάσεις για όλα τα γούστα και όλες τις ορέξεις. Όσα έχει φτιάξει επίσης ο Δημήτρης Καρμούτσος, τα My Pasta, συγκλονιστικά. Βλέπω ότι έχει εντάξει και την high protein. Και σαλάτα και καλτζόνε.
1: Όπου εδώ ναι, κάτι γίνεται.
0: Άκου λίγο, high protein πίτσα. Και πίτσα από τότε μαχείων μόνο 16,50. Και αν θέλεις να έχει και Φιλαδέλφια στο Στεφάνι, που και αυτό έχει πρωτεΐνη, συν 1,5 ευρώ μόνο. Εντάξει, εκπληκτικά όλα όσα έχει ετοιμάσει η πίτσα φαν και πάντα πάρα πολύ νόστιμα.
1: Και εσείς θα τα δοκιμάσετε. Θα έχετε δυνατότητα να παίξετε μαζί μας τώρα.
0: Θα ακούσετε τον Μάνο που είναι έτοιμος να φαλτσάρει και αφού στείλετε τις σωστές απαντήσεις, θα κληρωθεί κάποιος που κερδίζει 2 πίτσες 8 τεμαχίων, Bianca Italian Fan με Φιλαδέλφια στο Στεφάνι, ένας νικητής που επιλέγει φυσικά και τις γεύσεις που θέλει, αρκεί να καταλάβετε ποιο είναι το τραγούδι.
1: Είστε έτοιμοι να παίξουμε?
0: Καλέ, ναι.
1: Πάμε.
2: Ο Μάνος φαλτσάρει. Βρείτε ποιο είναι το τραγούδι και κερδίστε.
1: Μου λες πως φεύγουν οι στιγμές πιο γρήγορα από τον ανέμο. Μαχές που γιάντρεψαν πληγές ανήκουν πια στο παρελθόν.
0: Μαχές είπες.
1: Μα μια αγκαλιά λέει πιο πολλά από όσα
0: Θα κλείσουν το ραδιόφωνο, άνθρωπέ μου. Αν κάποιο δεν είχε ξυπνήσει, τώρα ξύπνησε.
1: Τώρα
0: μπέρδεψε το τραγούδι.
1: Ξεχάστηκα.
0: Αυτό δεν είναι. Λίγο παλιότερο.
1: Του 9 είναι.
0: 9, μάλλον. Δεν πέρασαν πολλά χρόνια, αλλά
1: πέρασαν.
0: Ποιο τραγούδι ήταν λοιπόν? Μπείτε στο Viber να μας στείλετε τη σωστή απάντηση στο 6982-951-951. Γράφετε Pizza Fan, το όνομα τεπώνυμό σας.
1: Λαχάνιασα.
0: Τίτλο καλλιτέχνη, ναι. Να ξεκουραστεί λίγο ο Μάνος και έτσι μπαίνετε στην κλήρωση για το νόστιμο δώρο από την Pizza Fan.

0: Μιραντά, αυτό που σου είπα στα σουηδικά μπορεί να το πει λίγο στα γερμανικά, γιατί είμαι πολύ. Μ' αρέσουν να μαθαίνω ξένες γλώσσες.
1: Σ' αρέσουν, αλλά δεν μαθαίνει.
0: Μα θα μαθαίνω, αυτό θα το θυμάμαι.
1: Μάθε τα γερμανικά.
0: Στα σουηδικά το καθαρίζω.
1: Και μάθε, αυτό το άμαθε, γιατί.
0: Το άμαθα, το άμαθα. Για πε λίγο και στα γερμανικά πώ είναι.
1: Όχι, δεν λέω. Όσοι ξέρετε γερμανικά πώ είναι, το καθαρίζω. Καταλάβατε. Ο Μάνος έχει ενθουσιαστεί. Δεν το έχει ξανακούσει. Καλώ ήρθατε στην πέρα του Κοσμοράδιου 95,1. Δεν είμαστε φροντιστήριο ξένων γλωσσών. Ό,τι μπορούμε κάνουμε βέβαια για να φτιάχνει διάθεση. Έχουμε τώρα απαντήσει την ερώτηση τη ημέρα. Στο Facebook ανεβαίνει. Ποιο καλοκαιρινό ρούχο ή αξεσουάρ μπορεί να σε ξενερώσει στο πρώτο ραντεβού?
2: Βλέπω εδώ τις απαντήσεις. Σχεδόν όλοι οι παιδιά γράψανε σαγιονάρες.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί
1: ναι. Ισχύει. Γιατί
0: τι?
1: Με σαγιονάρες πας στο
0: αυτά
1: πρώτο ραντεβού.
0: Αυτά με τις τρύπες, ας πούμε, που έχουν δει είναι καλύτερα.
1: Αυτά είναι να μην πω.
0: Άρα τι προτιμάς, σαγιονάρες ή αυτά τα τρυπητά?
1: Στην ίδια κατηγορία είναι.
0: Την ίδια.
1: Ό,τι
0: τι
1: είναι
0: χειρότερο.
1: Παντοφλοειδές, όπως ναι. λέει και η Βικτόρια.
0: Γιατί, άμα δεν έχεις μαυράκια στα μανίχια σου.
1: Τι να έχεις.
0: Είναι ωραία, να φέρνουν τα μαυράκια αυτά από μέσα που είναι.
1: Σταμάτα ρε μάνα.
2: Παντός, ένας φίλος λέει για τη βερμούδα.
1: Ναι, συμφωνούμε.
2: Και η Άννα λέει παντόφλα με κάλτσα και σόρτς σε άντρα.
1: Οχ, εντάξει, το αποτελείωσε, παιδιά.
0: Υπάρχει όμως, είναι μόδα. Το έχω δει πολύ να φοριέται.
1: Το ότι είναι μόδα. Ναι, το βλέπουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Το σχολιάσαμε με τις προάλλες, παιδιά. Ναι. Το ότι είναι κάπου μόδα δεν σημαίνει ότι είναι και ωραίο.
0: Και τις παντόφλες αυτές στο κολυμβητήριο που είναι έτσι από πάνω, όχι διχαλό.
1: Της πισίνας. Καλά, άμα βάλεις κάλτσα με σαγιονάρα δίχαλη.
0: Και βερμούδα κάτω από το γόνατο.
1: Έχω λιποθυμίσει τη στιγμή.

0: Παίρνω μια βαθιά ανάσα.
1: Πάρε, μακροβούτσα θα κάνεις.
0: Όχι, έχω αποδεχτεί κάτι το οποίο μου το έχεις πει εξ αρχής εσύ.
1: Ναι,
0: θα στο δώσω.
1: Ναι.
0: Βέβαια, εντάξει, όχι ότι είσαι κουτσομπόλης και γενικώς θέλεις να επιβεβαιώνεσαι σε αυτά και ότι θέλεις να με πειράζεις. Μια αδυναμία είχα κι εγώ που έχω ακόμη στο Λούις Χάμιλτον, τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή της Φόρμουλα 1.
1: Έφυγε με την παζαρούλα τελικά.
0: Ποια παζαρούλα καλέ.
1: Α, όχι.
0: Με την Kim Kardashian είναι.
1: Α, γιατί και η παζαρούλα τον.
0: Όχι, δεν είναι του γούστου τη.
1: Δεν είναι.
0: Έχει.
1: Σωστά, είναι όμορφο.
0: Σωστά,
1: η παζαρούλα. Μα δεν είναι εγώ έτσι, δεν.
0: Σταμάτα.
1: Ναι.
0: Ο καθένα έχει τα γούστα του.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι με την Kim, καλά το έχουμε καταλάβει επισήμω πλέον. Ανέβασαν και οι δύο διαφορετικέ μεν φωτογραφίε, αλλά οι κοινέ του είναι σχεδόν παρόμοιε.
1: Mm-hmm.
0: Μπείτε στο κοσμοράδιο.gr να δείτε έτσι κάποιο.
1: Ανέβασα καμιά έτσι με πλωσόφυλλο, έτσι να φτάνει.
0: Όχι,
1: πίσω
0: μάνο.
1: Στην καροτίδα, να φτάνει η γλώσσα.
0: Σιγάρι κι εσύ. Εσύ έτσι φυλά.
1: Όχι, απλά του βλέπω με πολύ πάθο αυτού να έχουν.
0: Τώρα έτσι δίνει μια εξήγηση γιατί. Μένει στο φιλί και δεν υπάρχει κάτι
1: παραπάνω. Λοιπόν. Είμαι γεννημένο στον Νοέμβριο. Θέλω να σου θυμίσω ότι φιλάμε πάρα πολύ καλά. Έτσι έλεγε η έρευνα που είπαμε προχθές.
0: Ναι, το αφήνουμε αυτό παρακάτω να πέσει. Αν δει, έχουν αγκαλιά φωτογραφία να περπατάνε στην παραλία στο
1: Ένα χρόνο θα έχω πει εγώ.
0: Στο ηλιοβασίλεμα.
1: Είδα τέτοια γλώσσα του σώματος.
0: Ναι, ωραία. Αυτό επιβεβαιώνεσαι. Mm. Βέβαια, δεν ήταν μόνο τους διακοπές, ήταν και τα νύψια της. Εγώ ένα πράγμα θα πω στην Kim. Έχει ένα καλό παιδί δίπλα σου.
1: Πού το ξέρει.
0: Πραγματικά.
1: Πού το γνώρισε, γιατί ανταλλάξει μηνύματα στο Instagram.
0: Όχι, τον παρακολουθώ και βλέπω πώς μιλάει, πώς συμπεριφέρεται.
1: Άσε τι μπροστά στις κάμερες, πίσω τις κάμερες τι γίνεται.
0: Τι τύπος είναι.
1: Μπορεί να τη δέρνει.
0: Σιγά μωρέ και εσύ, την έδερναν άλλη. Ελπίζω να άμαθε. Λοιπόν, έχει πολύ καλό παιδί δίπλα της. Don't fuck it up, Kim.
1: Γιατί είστε το γνωρισμό και μου βλέπεις έτσι. Έτοιμη να στον αρπάξει είναι αυτή εδώ.
2: Τέλικα Recycling.
3: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
2: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
3: Τέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο celica-recycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδικής.
2: Τέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
4: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
5: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο και προσγειώνεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα με τους Αλέξανδρο Μπουρδούμη και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους πενταμελή ζωντανή ορχήστρα. 28 και 29 Αυγούστου στο Θέατρο Κήπο.
5: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Σάββατο 22 Αυγούστου, τριπλή διασκέδαση στο Παρατί στο Στρατόνι. Οι τρίο μουσικάντοι σε ένα πρόγραμμα που τα έχει όλα. Με τους Μανώλη Καραντίνη, Αχιλέα Σοφούδη και Θάνο Γκιουλετζή. Φαγητό, ποτό και λαχιοφόρος αγορά στην πιο ξέγνιαστη βραδιά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Τρίο μουσικάντοι από τον Σύλλογο Γυναικών Στρατονίου στο Παρατί. Να είστε εκεί.
5: Στον αέρα. Στους 95,1 στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 30χρονος για μεταφορά 6 παράνομων μεταναστών. Φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Ζημιές σε 9 κτίρια. 6 σπίτια κρίθηκαν κίτρινα. Αγρίνιο. Αντιδήμαρχος ακινητοποίησε ληστές που είχαν κλέψει κοσμήματα από ηλικιωμένο. Ζιμπάμπουε. Στους 94 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών του ναυαγίου. Κολομβία. Πάνω από 9 δισεκατομμύρια δολάρια το κόστος των καταστροφών από το σεισμό. Άραιη συννεφιά και 28 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 33. Η υγρασία στο 50%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Τι λένε οι ψυχολόγοι για όσους δεν έχουν social media?
3: Ποια είναι η νέα χρήση του λαγοκέφαλου?
2: Και βεβαίως θα πάρετε το δώρο σας από το PharmaTip, υδροεπιταγή αξίας 50 ευρώ για κορεάτικα καλλιντικά, ακούγοντας πάντα τις νούμερο 1 επιτυχίες στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Όπου και αν είστε, μεγάλη χαμογελαστή καλημέρα. Λίγη συννεφιά έχουμε σήμερα, έτσι. Είναι σαν συννεφόκαμα αυτό που έχει η Θεσσαλονίκη. Εντάξει, δεν πειράζει. Ζέστη πάντως έχουμε, να ξέρετε, δεν το τσιγκουνεύεται καθόλου. Και είπαμε θα έχουμε και άνοδο θερμοκρασίας.
1: Θα βαρέσει, λέει, το Σαββατοκύριακο θα καεί ο αυτός μας.
0: Μάνο, ξέρεις και άλλες λέξεις. Δεν είναι τόσο περιορισμένο το λεξιλόγιο σου. 29 βαθμοί αυτή τη στιγμή στο κέντρο, 3,5 βαθμοί πάνω από χθες τέτοια ώρα.
1: Αλήθεια.
0: Αμέ.
1: Δεν το φαίνεται, ρε, με τη συννέφια.
0: Ναι, 34 θα φτάσουμε σίγουρα. Ξέρεις γιατί δεν το φαίνεται? Γιατί έχουμε κλιματιστικό.
1: Ναι.
0: Πρώτο και καλύτερο. Την Κυριακή δείχνει να είναι η μέρα με την πιο υψηλή θερμοκρασία για την πόλη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον, έτσι. Όχι ότι μετά δεύτερο, τρίτο, τέταρτο πέφτει. Ίσα-ίσα ανεβαίνει. Πάμε προς τα 40 κατά την Τετάρτη. Αλλά ας μείνουμε λίγο στο σήμερα και το αύριο. 34, 35, 36 maximum. Το βράδυ δροσίζει γύρω στους 24. Εκεί τριγύρω. Όχι καμία υποψία ότι κανένα σύννεφο ή αυτά που βλέπετε θα φέρουν βροχή. Αν προκύψει βέβαια, εγώ δεν θα πω όχι, παιδιά. Λίγο μου λείψανε. Θυμάσαι κάτι βροχούλες που είχαμε πέρυσι, κάτι μπουρινάκι.
1: Μισό λεπτάκι. Εσύ δεν έχεις άδεια από εβδομάδα. Θες να βρέσει να διασώσει.
0: Αυτό. Δεν θα βρέχει εκεί που είμαι, που ξέρεις που θα είμαι.
1: Που ξέρεις που θα είμαι.
0: Ναι. Ναι. Δεν λέω αυτό, ρε παιδί μου. Λέω,
1: εσύ θες να βρέχει σε εμάς και ενώ εσύ εκεί που θα πας, να μην βρέχει. Ωραία είσαι, ρε.
0: Δεν θα είμαι και τόσο μακριά, μην νομίζεις. Αλλά γενικώ η βροχούλα χρειάζεται. Μάνος, το έχω πει.
1: Θα βρέχει από πάνω σου. Πήγαινε όπου θες να ποτίσει κιόλας.
0: Αυτό, να ποτίσει.
1: Ναι.
0: Μην ξαναρχίσω πάλι για τα πάρκα τα οποία δεν λειτουργούν
1: όχι, όχι.
0: Τα συστήματα ποτίσματος και έχουν χαλάσει. Ναι, ναι. Καταλαβαίνεις.
1: Πήγαινε, κάνε τσισάκια.
0: Μην πατήσει τον κάλο.
1: Ναι.
0: Αν ήταν αυτό, κάποιοι που πάνε και κάνουν αυτή την ελαφριά ναι. ανάγκη
1: ναι,
0: τους,
1: ναι, ναι, ναι.
0: όντως στα παρκάκια, θα είχαν εμπλουτίσει την πρασινάδα.
1: Φινικόδασος θα είχε
0: δημιουργηθεί.

0: Γέλασα πάρα πολύ με το προσωνύμιο που έχουν δώσει στο Τζόλι στην Arsenal. Τζολισέα.
1: Τι Τζολισέα.
0: Από το Οδυσσέα, επειδή είναι και η ταινία του Νόλαν τώρα που δεν έχει δει ακόμα εσύ, Μιράντα.
1: Ναι, ναι, μου το θυμίζετε, την έχω δει. Τζολισέα. Τζολισέα. Καλά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει. Όλου του Έλληνε δηλαδή τώρα θα του βάζουν κατάληξη το Αίας από το Οδυσσέα.
0: Ναι, ναι.
1: Πολύ καλό. Όχι. Άρα εσένα θα σε λένε.
0: Μανοσέα.
1: Μανοσέα.
0: Ναι.
1: Ή Βολανέα.
0: Ναι.
1: Μανοσέα, whatever. Ας μην το συνεχίσουμε.
0: Όχι, όχι.
1: Καλώς ήρθατε στην παρέα του Κοσμοράδιο 95 κομμένα. Τα πάντα μαθαίνετε. Φιλιά να στείλω στη φίλη μου την Εριέτα, τη γειτόνισσα εκεί στην πλάκα Λιτοχώρου, που περνάει πάρα πολύ ωραία μαζί μας. Και είναι και αυτή συντονισμένη. Φιλιά και στη μαμά μου επίσης. Τώρα να δούμε τι γίνεται από εκείνους τους δρόμους.
0: Σοφία.
2: Υπάρχει ποτηλιάρισμα αυτή τη στιγμή στο περιφερειακό, στο ύψος της Τούμπας, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Μέσα στην πόλη δεν έχουμε κάποιο θέμα, ενώ στη Χαλκιδική είναι τα κλασικά σημεία με τις καθυστερήσεις αυτή τη στιγμή. Πρώτο πόδι στο Πευκοχώρι και δεύτερο πόδι στο Φανάρι της Νικήτης.
3: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους. Κοσμοράδιο 95,1.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Μιράντα, δεν θέλω να σε αγχώσω, αλλά πλησιάζει την ηλικία ενός ηλικιωμένου, να ξέρεις.
1: Πώς θα που λες, Μάνο
0: είδα
1: μου.
0: Είδα μια είδηση που λέει ότι μπορεί να κάποιος πλέον να συμμετέχει σε κρατικά χρηματοδοτούμενα διαδικτυακά μαθήματα που προσφέρονται το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
1: Ωραία.
0: Δεν απαιτούνται εκπαιδευτικά προσόντα κτλ.
1: Ναι.
0: Δεν τα μαθήματα λέει, που ταιριάζουν στην ηλικία σας από πάνω. Εθνικό,
1: ναι.
0: Μετσόβιο, Πολυτεχνείο, διαδικασία κτλ. Πανεπιστήμιο για ηλικιωμένους.
1: Ηλικιωμένους, και ποιοι είναι ηλικιωμένοι?
0: Άνω των 45 ετών.
1: Είναι
0: 45
1: ηλικιω...
0: και πάνω.
1: Είναι ηλικιωμένοι άνω 45. Πρόσεξε τι λες.
0: Να ξέρεις, πλησιάζουμε.
1: Γιατί και το ακροατήριο όμως κάποιοι θα είναι άνω των 45.
0: Αυτό το γράψαν εδώ πέρα. Άκουγα ότι άνω των 45 λέει ηλικιωμένοι. Χθες δεν λέγαμε ότι ξεκινάς από εκεί από τα 60 κάτι. 60 φεύγανα, θεωρείσαι.
1: Ποιο έγραψε το άρθρο?
0: Έλατε.
1: Θα είναι σίγουρα 22 χρονών.
0: Φαντάζεσαι.
1: Που νομίζω ότι στα 45
0: ναι.
1: Ο άνθρωπος είναι γέρος και ανήμπορος.
0: Στα 22 όταν βλέπω 35.
1: Μεγάλο.
0: Γέρο 35. Πω!
1: Ακούω και τώρα την πιτσιρικάδα που λέει στα 18. Αχ, μην πάμε σε εκείνο το μαγαζί. Είναι όλο παππούδες.
0: Τριαντάριδες, παρμπάδια.
1: Ετών 40.
0: 40.
1: Ναι, οι παππούδες είναι πλέον των 40.
0: Ναι, συμφωνήσω, 40 τώρα.
1: Ναι.

0: Bonjour.
1: Buongiorno.
2: Μέρα.
3: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: να πούμε ένα μπράβο στην ΑΕΚ που έφερε 100 βαθμούς στην χώρα μας.
1: Πώς τους έφερε?
0: Τίποτα, η ισοπαλία με την Λεύσκη Σόφια στην άλλη εβδομάδα. Η πρόκριση στα αστέρια του Champions League περνάει από της Νέας Φιλαδέλφειας στα μέρη την Τετάρτη.
1: Μάλιστα, άρα η ισοπαλία ισοβαθμή με 100 βαθμούς στην γενική κατάταξη της UEFA εκεί.
0: Ναι, απέχουμε πολύ, είμαστε στη 12η θέση, από τη 10η βέβαια απέχουμε αρκετά.
1: Εντάξει, ισοπαλία, θα μου πεις δεν έχασε. Okay.
0: Όχι, αυτήν την εβδομάδα βέβαια έχουμε αναμετρήσει και για τον Παναθηναϊκό, έχουμε και για τον Όφη που ρίχνεται και αυτό στη μάχη.
1: Εν τω μεταξύ, αρχίζει και η Super League τώρα το
0: Σαββατοκύριακο. Τώρα, Σαββατοκύριακο κανονικά.
1: Καλά, κατάλαβα.
0: Και ότι ο Ηρακλής Μιράντα είναι στη Super League και έπαθε σοκ, έτσι.
1: Το είχα ξεχάσει, ναι, την πληροφορία την είχα ακούσει νωρίς. Όντως, έχουμε τρεις ομάδες πλέον στη Super League Θεσσαλονίκη.
0: Και έτσι να συνεχίσουμε, μακάρι να διατηρηθούν.
1: Και ο Ηρακλής και ο Άρης βέβαια και ο ΠΑΟΚ.
0: Ο Ηρακλής επέστρεψε στην φυσική του κατηγορία, έτσι.
1: Εκεί πρέπει να είναι.
0: Μετά από ταλαιπωρία.
1: Το Σάββατο, ΑΕΚ Ηρακλής. Το ξεκίνημα της Super League. Καλαμάτα Άρης βλέπω. Ο ΠΑΟΚ παίζει την Κυριακή με τον Λεβαδιακό. Mm-hmm. 23 Αυγούστου. Νωρίς. Ναι, κορίτσια, καλά καταλάβατε. Το πρωτάθλημα που λέμε, υποχρεώσεις, ναι. Αυτά που κάνουν τα αγόρια να πηγαίνουν και να μαζεύονται και να λένε.
0: Ναι.
1: Έχω κανονίσει με τα παιδιά, ξέρεις, το ματσάκι και αυτά. Αρχίζει τώρα αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Το πρωτάθλημα αρχίζει. Η εξέδρα πλημμυρίζει. Γίνεται χαμό.

0: Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλων σκαφών Bayline. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που σου εξασφαλίζει 100% επιτυχία στις εξετάσεις. Εκπαίδευση σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας με καταρτισμένους εκπαιδευτές. Μπορείτε να μας βρείτε Ανδριανουπόλεως 12 Καλαμαριά και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310 40 33 23.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Η Pix Lux στο ανοιχτό θέατρο Νέων Μουδανίων το Σάββατο 22 Αυγούστου.
5: Υπάρχουν το νιώθω. Η γράμμα μου πάτια.
4: Η μεγάλη τους καλοκαιρινή συναυλία φέρει τη γνώριμη υπογραφή τους. Ροκ παλμό, ηλεκτρισμό, αλήθεια και τραγούδια που αντέχουν στο χρόνο. Το Σάββατο 22 Αυγούστου. Έναρξη στις 9.30. Προπόληση σε More και Public.
6: Ο Αθλητικός Σύλλογος Διονυσίου σας προσκαλεί σε μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 20 Αυγούστου υποδεχόμαστε τον Κώστα Σαφέτη και την Χαρά Βέρα. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Έναρξη στις 10 το βράδυ. Κώστα Σαφέτης, Χαρά Βέρα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Διονυσίου στις 20 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους εκεί. Μεγάλος χορηγός Μιλωνάς House Apartments, παραλία Διονυσίου Χαλκιδικής.
7: Με μια καλή μέρα.
6: 10 το βράδυ. Κώστας Αφέτης, Χαρά Βέρα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Διονυσίου στις 20 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους εκεί. Μεγάλος χορηγός Μιλωνάς House Apartments.

0: ξεκινά ο κατακλυσμός. Πολύ το μελετάμε και θα βρέξει μάλλον.
1: Ούμορε, θα έρθει κατακλυσμός okay. επιτυχιών. Μόνο. Uh-huh. Εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλώς ήρθαταν τώρα, μπήκατε στην παρέα. Ο Μάνος και η Μιράντα εδώ σας περιμένουν και θα είναι ως τις 12. Ξέρεις κανέναν που δεν έχει social media? Mm-hmm. Τίποτα, τίποτα. Ούτε Facebook, ούτε το παραμικρό, ε?
0: Ναι.
1: Λίγοι θα είναι, μετρημένοι στα δάχτυλα. Πάντως, οι ψυχολόγοι λένε πως αυτοί που επιλέγουν να μην έχουν social media προστατεύουν την ψυχική τους ηρεμία, έχουν περισσότερο προσωπικό χώρο και χρόνο και επενδύουν στις πραγματικές σχέσεις, αποφεύγουν το άγχος και τη συνεχή συγκρίση με τους άλλους και βέβαια...
0: Όλα αυτά.
1: Ναι, και δεν έχουν ανάγκη για ψηφιακή επιβεβαίωση. Πόσα like πήρα, τα σχόλια για να δω.
0: Κάτσε, γι' αυτό γενική δίκη της Μέτα έχει ξεκινήσει, οπότε...
1: Ναι. Οι followers αυξήθηκαν, γιατί αυτό που μπορεί να λέμε, έλα μωρέ, εντάξει, λίγο χαζεύω, έχει τεράστιες ψυχικές.
0: Ότι χαζεύεις γενικότερα, χαζεύεις άμα αρχίσεις.
1: Αυτό, έτσι πολύ απλά χαζεύεις. Και υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο να μπείτε στο κοσμοράδιο.gr να το δείτε, να το μελετήσετε, γιατί κερδίζουμε πάρα πολύ χρόνο όταν σταματάμε το ασταμά, αυτό το ατελείωτο scrolling. Εδώ στου...
2: Πόσο βαριέμαι να ξηγώ τα αυτονόητα. Να σβήνουμε τα λάθη, μα άλλα λάθη. Να μπλέκουμε για πράγματα.

0: υπέροχη, αγαπημένο τραγούδι, το οποίο είναι αυτό που λέμε κάνει δεύτερη καριέρα. Κάπως έτσι συμβαίνει. Και η αγαπημένη Πέγκη σήμερα θα είναι στο Κάγιο.
1: 20 το μηνός, αύριο.
0: Αύριο.
1: Αύριο,
0: γιατί βιάστηκα. Α, Τετάρτη σήμερα.
1: Έχασε τις μέρες.
0: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Τι σημαίνει
1: αυτό. Τρόμαξα οριακά, είχα χάσει την πτήση.
0: Ποια? Α, το έχει συνδέσει έτσι.
1: Ναι, αφού αύριο παίζω στην μπάρα.
0: Σίγουρα, ε.
1: Γι' αυτό.
0: Καλά, εγώ γιατί ήθελα να πάω σήμερα, δεν πειράζει.
1: Ευτυχώς τη γλίτωσες. Σου γλίτωσα τα μεταφορικά, Μιράντα. Βέβαια, δεν θα έχει την ευκαιρία που είχαμε πάει μαζί στο Δημόνιο Αναστασιάδη και να πέρασε πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι, ρε, σημάνω,
1: με την άμμο στα πόδια, αυτές τις συναυλίες μου αρέσουν.
0: Αυτό είναι πολύ ωραία. Και εκεί Πέγκυζίν αύριο, λοιπόν, live στο Κάγιο. Τώρα όμως live κάτι που το ζείτε εδώ στο Κοσμοράδιο, γιατί κάθε ώρα σας δίνουμε και από ένα δώρο.
1: Φρένο γκάζι μουσική θα παίξουμε. Ευθύ αμέσως το συγκεκριμένο τραγούδι θα γκαζώσει. Και το δώρο σας τι είναι?
0: Είναι φυσικά κάτι που αγαπάτε πολύ από το Φάρματι, την δωρεοπιταγή αξίας 50 ευρώ. Κατσιμίδι 2, πηγαίνετε εκεί. Θα δείτε τον διάδρομο με τα κορεάτικα προϊόντα για όλο το σώμα, το πρόσωπο και όλη την οικογένεια. Θα κάνετε την επιλογή σας μέχρι 50 ευρώ και θα περάσετε καταπληκτικά χρησιμοποιώντας τα. Πρέπει όμως να καταλάβετε ποιο είναι αυτό το τραγούδι.
1: Είπαμε το συγκεκριμένο, θα γκαζώσει. Πάμε να παίξουμε. Φρένο, γκάζ.

0: Είναι
1: άσμα.
0: Μόνο
1: αυτό θα πω. Και βομβαρδίστε μας με μηνύματα.
0: Αν το βρήκατε.
1: Καλά. Αλίμον, όρεση. Από το στίχο και μόνο. Άντε. Σίγουρα δεν περιμένατε να το ακούσατε έτσι. Αλλά τι να κάνουμε. Φρένο γκάζι μουσική, λέει το παιχνίδι μας. Μηνύματα στο Viber.
0: Στο 6982-951-951. Γράψτε λέξη Pharmatip, το ονοματεπώνυμό σας, τίτλο καλλιτέχνη και φυσικά και το τραγούδι, τον τίτλο του. Και στείλτε τα μηνύματα. Καλή τύχη σε όλους.

0: Είμαστε εδώ να κάνουμε αμαρτίες μαζί και σήμερα. Θα σας δικαιολογήσουμε, θα σας καλύψουμε, να ξέρετε.
1: Ποιον?
0: Άμα κάνετε αμαρτίες.
1: Α, δεν θα πάρετε τηλέφωνο το Μάνο, ναι. Θα του στείλετε μήνυμα.
0: Εγώ έχω καλύψει, εγώ φίλους.
1: Έχει τις καλύτερες δικαιολογίες.
0: Τις καλύτερες ιδέες, θα σας πω.
1: Φανταστικά. Μετά βέβαια.
0: 50 ευρώ.
1: Αν μπλέξετε. Καλά, ρε, χρεώνεις κιόλας.
0: Mm-hmm.
1: Αν μπλέξετε μετά, μην πείτε ότι δεν σας προειδοποίησα.
0: Όχι, καθόλου.
1: Να στείλουμε πολλά φιλιά και στο φίλο τον Αλέξανδρο με την προπόνησή του κάθε πρωί και Κοσμοράδιο 95,1.
0: Σαν την πρωινή δεν έχει την προπόνηση. Τι προπονεί?
1: Προπονεί το σώμα του, είναι μπασκετμπολίστας.
0: Okay.
1: Ωραία, είμαστε λέει η κατάλληλη παρέα. Έρεση Μάνο, όταν παίζεις μπάσκετ, φαντάζομαι ότι όλο το κορμό και όχι μόνο.
0: Πηδάει.
1: Και τα πόδια.
0: Τα πρωινά. Ενώ για να καρφώνει, ρε, σήμερα.
1: Δεν είναι ο τεντόγλου.
0: Περιέργεια σπηδάει.
1: Δεν είναι ο τεντόγλου για να εξειδικεύεται σε.
0: Δεν τεντόγλου, τίποτα.
1: Μόνο. Στο Ισμίκο, εντάξει, άλλα πράγματα. Σοφία.
0: Σώστηνα.
2: Α, πάμε καλύτερα στου δρόμου τη πόλη, όπου εκεί έχουμε λίγε καθυστερήσει στον περιφερειακό, στο ύψο τη Πολύχνη, με κατεύθυνση προ τα ανατολικά. Μέσα στην πόλη δεν έχουμε κάποιο θέμα. Στη Χαλκιδική, λίγε καθυστερήσει στο πρώτο πόδι, στο Πευκοχώρη, και στο δεύτερο πόδι, μποτιλιάρισμα στο φανάρι τη Νικήτης.

0: τη λέει που πάει το παλιό κόριτσο. Έτσι, πίσω τραγούδι, στο σούσουρο. Πού πα, Ανδρομάχη, πα από εδώ, πα από εκεί. Αλλά λέει πολύ γλεντάω, πολύ σα γλεντάω.
1: Η Ανδρομάχη, η οποία βρίσκεται διακοπές, είναι κάπου στην Κυλλινή, απέναντι από τη Ζάκυνθο, να καταλάβετε. Mm-hmm. Έτσι, κατά εκεί. Ανέβασε και μια φωτογραφία με το γιόκα τη. Mm-hmm. Και έγραψε τα πάντα μου. Πολύ τρυφερό, πολύ γλυκούτσικο. Κατάξανθο το παιδάκι του με τον Γιώργο Λιβάνη. Υπάρχει όλη αυτή η φημολογία ότι. Κάτι
0: παίζει με ένα καινούριο.
1: Βέβαια, υπάρχουν.
0: Φωτογραφίες και τα ανέβασε όλα, τα έκανε, έκανε post εκείνη.
1: Η κοπέλα χθες ανέβασε με κάποιον φίλο προφανώς. Ναι. Λεβέντη από... μου και αλήτη μου κλέψε την καρδιά και τον ταγκάρι.
0: Από παλιά κιόλας πρέπει να είναι, γιατί έχει κάτι φωτογραφίες που είναι παιδάκια. Έτσι,
1: παιδιά, αν είχε σχέση, πιστεύατε θα ανέβαζε με τη μία φωτογραφίες. Γιατί ένα site έγραψε οι πρώτες φωτογραφίες μετά το διαζύγιο. Ναι. Με ποιον περνάει το καλοκαίρι της στο Ιόνιο.
0: Δεν αφήνει κάποιο υπονοούμενο. Σε αυτό απλά το γράφουν. Ναι, με ποιον περνάει. Μπορεί να είναι φίλος, μπορεί να είναι οτιδήποτε.
1: Λέει πρώτες φωτογραφίες.
0: Ναι, μετά το διαζύγιο. Γιατί ναι. Και ο Λιβάνης, ο Γιώργος, εμφανίστηκε με την Νατάσα Κέι. Αλλά πήγανε μαζί και τραγουδήσαν. Είχαν live εκεί.
1: Αχ, παιδιά, κατευθείαν, ναι.
0: Ούτε εγώ δεν τα κάνω αυτά.
1: Ούτε
0: εγώ δεν τα λέω αυτά. Διαφέστε τα παιδιά εκεί πέρα να γουστάρουν.
1: Και εν πάση περιπτώσει, αν κάτι είναι, είναι στο ζευγάρι και αν θελήσουν να το βγάλουν προς τα έξω, θα φανεί ή θα το πούνε. Πάντως στην Ανδρομάχη την περιμένουμε Τετάρτη 9 του Σεπτέμβρη στα Music Events Live με το Κοσμοράδιο 95,1 και η Έλλη Κοκκίνου θα είναι βεβαίως εκείνη την ημέρα. Ξέρετε, η υπαίθρια σκηνή με όλα τα music events έχουν ανέβει, έχει ανέβει πληρέστατο post σε όλα τα social.
0: Και φυσικά μπορείτε να παρακολουθήσετε όλες τις συναυλίες με το εισιτήριο εισόδου στη ΔΕΘ. Έτσι, απλά κάνετε τη βόλτα σας στα περίπτερα και το βράδυ, εκεί 9-9.30, τσουπ, κατεβαίνετε στη σκηνή και βλέπετε και εσείς τις συναυλίες εντελώς δωρεάν.

0: κουβέντα μην πιάνεις.
1: Γεια σας και καλώς ήρθατε. Τώρα μπήκατε στην παρέα μας στο Κοσμοράδιο 95,1. Ο Μάνος και η Μιράντα εδώ μαζί και εντυπωσιαστήκαμε και οι δύο.
2: Και οι δύο. Μιράντα, εσένα που σου αρέσει και όλα η φύση, γενικότερα φυσικά προϊόντα και αυτά. Ορίστε, τι πιο φυσικό από το λαγοκέφαλο.
1: Μάνο, δεν πάει ακριβώς έτσι. Εντυπωσιαστήκαμε με το γεγονός ότι ο λαγοκέφαλος που έχει αυτή την τοξίνη και δεν μπορεί να καταναλωθεί.
2: Τετροδοτοξίνη, έτσι.
1: Μπορεί τελικά να είναι πάρα πολύ χρήσιμη η τοξίνη και το ψάρι αυτό να χρησιμοποιηθεί, λέει, στην βιολογία και ουσιαστικά να παραχθούν
2: κάποια... Στην νευροβιολογία συγκεκριμένα, νέες αναλγητικές και πειραματικές αντικαρκινικές θεραπείες.
1: Να παραχθούν και βιοδραστικά πεπτίδια, λέει, τα οποία σχετίζονται και με την προστασία του κολαγόνου, κορίτσια και αγόρια.
2: Ακούσατε, δηλαδή. Λίγο μπότοξ λαγοκέφαλου θα μου κάνετε.
1: Κάτι τέτοιο.
2: Κάπως έτσι, λοιπόν.
1: Φανταστείτε το κάπως έτσι. Και υπάρχει και μια Ελληνίδα ερευνήτρια στο Μετσόβιο που εξετάζει και λέει είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι όντως από το λαγοκέφαλο που είναι επικίνδυνος αν καταναλωθεί, να μπορέσουμε να πάρουμε αυτή την τοξίνη, αυτό το συστατικό, το κάνουμε βιομάζα και διάφορα άλλα, για να γίνει, να αναπτυχθεί κάτι που θα βοηθήσει πάρα πάρα πολύ.
2: Πάντως, κοίτα, ο λαγοκέφαλος λέει που είναι ιδιαίτερα επιθετικός σε ρευτείες, κυνηγάει ψάρια, κεφαλόποδα, καρκινοειδή, στρακοειδή, με τα ισχυρά του αυτά δόντια, μπορεί, λέει, να ανοίξει και τα κελύφη των αχινών και των οστράκων.
1: Οπότε
2: έτσι
1: καταστρέφει γενικώς το οικοσύστημα, το θαλάσσιο, γι' αυτό είναι πολύ πολύ επικίνδυνος. Δεν ξανακούσαμε κανένα να τον δάγκωσε, είτε σε, ότι όλο αυτό πάει πέρασε. Αλλά η αξιοποίηση του δέρματος, των οστών και η πρωτεΐνη που έχει.
2: Και τοξίνη, όπως είπαμε.
1: Ναι, τους βλέπω, τους ψαράδες.
2: Ωραία, του μπότοξ το κάγκελο θα γίνει.
3: Ποιος άλλος ακούει Κοσμοράδιο? Η Αθηνά Μαξίμου φυσικά.
1: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Ράδιο, φυσικά. Κοσμοράδιο. Και εσείς Κοσμοράδιο. Και εμείς Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
6: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 19 Αυγούστου, Φεστιβάλ Θάλασσας, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Ώρα έναρξης, 9.30. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr και βιβλιοπωλείο Γεωργίου στην κεντρική πλατεία Νέων Μουδανιών.
6: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.
9: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,89. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Σε λίγο στο πρωινό.
1: Ποια είναι τα σημάδια που αποδεικνύουν ότι ναι, όντως ξεκουράστηκες?
2: Τι μπορεί να σε μεθύσει περισσότερο?
1: Και προσκλήσεις για τη συναυλία του Ακύλα που έρχεται την Παρασκευή στα Μουδανιά. Πάντα ακούγοντας τις νούμερο 1 επιτυχίες το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Θα τραγουδήσει όταν έρθει ο Φέρης. Όχι, σε παρακαλώ, τη μου διάλεξε.
1: Με διαφθόρησε, μου λέει: άντα, ανέβα πάνω να πούμε τραγούδι μαζί.
0: Και θα πει: το παλικάρι λίγο μακριά, απομακρύνεται το. 26 την άλλη Τετάρτη.
1: Μπορεί να καρύξω τόσο δυνατά που να φτάσει.
0: Πραγματικά, σε φοβάμαι. Ευτυχώς έχει φωνάρο ο Θοδωρής Φέρης.
1: Το ξέρω. Α, ο Φέρης.
0: 26 σε αντίθεση μέσα. Εντάξει, σε ενισχύω όμως, ενθαρρύνω. Φέρης, Θοδωρής, 26 του μήνα στην Καλαμαριά, στο στάδιο και του Απόλλωνα. Με Κοσμοράδιο 95,1. Να είστε εδώ για πολλές προσκλήσεις, εννοείται. Και τώρα, μάλλον θα σου αποκαλύψω.
1: Ναι, ναι.
0: Τι είναι αυτό. Που αποδεικνύει ότι ξεκουράστηκες. Πώς ενώ. Να, βλέπεις.
1: Ναι,
0: το φασμωρητό.
1: Ναι.
0: Είναι μια ένδειξη ότι είσαι κουρασμένος. Είναι μια ένδειξη όταν ξυπνάς και δεν νιώθεις ξεκούραση. Οπότε, όταν έχεις ξεκουραστεί, είτε μετά από διακοπές, είτε τέλος πάντων κάνεις ένα διάλειμμα ή περνάς ένα Σαββατοκύριακο έτσι όπως εσύ το θέλεις,
1: ναι,
0: και το συσσωρευμένο στρες, όλα αυτά όταν λειτουργείς καλύτερα χωρίς υπνηλία, έχεις καθαρότερη σκέψη και καλύτερη συγκέντρωση.
1: Πού να το βρω τον ύπνο εγώ αυτό?
0: Σημαίνει ότι ξεκουράστηκες.
1: Πού να το βρω αυτό?
0: Πρέπει να το βρεις, άνθρωπέ μου.
1: Ωραία.
0: Για να έχεις ενέργεια.
1: Για το επόμενο μήνα δεν θα έρθω, Μιράντα.
0: Ένα μήνα άδεια θέλεις?
1: Ένα μήνα τουλάχιστον.
0: Θα σου πω ότι θα είναι άνευ αποδοχών όμως.
1: Γιατί?
0: Γιατί έτσι. Γιατί δεν γίνεται.
1: Δεν πειράζει, ρε, θα το κάνω. Άνευ αποδοχών, εντάξει, έλα.
0: Μετά θα μας ζητάς δανεικά.
1: Όχι, ρε, εντάξει, θα το φτιάξω εγώ.
0: Θα ενημερώσω το λογιστήριο καταλήλως, αφού συμφώνησες. Και να στείλω πάρα πολλά φιλιά με Νατάσα Θεοδωρίδου. Σε μια πολύ αγαπημένη οικογένεια, στο Ολγάκι, την ξαδερφούλα μου. Φιλιά πολλά στην Αθανασία, αλλά και στην Ελευθερία. Και το σύζυγο Βασίλη, καθοδόν για Αρναία, να περάσετε καταπληκτικά με Κοσμοράδιο 95,1. Καλές βουτιές.
1: Τον ξεπέταξε το σύζυγο Βασίλη, έτσι το. Και ο σύζυγο Βασίλη.
0: Και ο Βασίλη. Τρεις φορές είπαμε Βασίλη.
1: Εντάξει, άντε, μπράβο.
0: Όλγα, δικό σας.

0: καλώς ήρθατε. Όπου και αν είναι
1: η βάση σας.
0: Και
1: όπου και αν είσαστε εσείς, δεν μας νοιάζει.
0: Έλα ρε. Είμαστε κι εμείς μαζί σας, αφού μας παίρνετε παρέα σας, το ταξίδι σας, την εκδρομή σας.
1: Ναι, είμαστε με σοκολατάκια στην οθόνη του υπολογιστή και καθόμαστε και γλύφουμε τις οθόνες εδώ.
0: Τη δουλειά σας. Να ξέρετε, ο Μάνος κάποια στιγμή μπορεί και να το κάνει.
1: Ναι, ρε φίλε, μας στέλνει άλλη. Δείτε τι ωραία σοκολατάκια σας έχω. Δεν μας νοιάζει, εδώ δεν τα έχουμε εμείς.
0: Δεν λες που ο άνθρωπος ή η κοπέλα σκέφτηκε.
1: Τι σκέφτηκε.
0: Να κάνει μια.
1: Να μας τρολάρει.
0: Κίνηση. Εντάξει,
1: τι, εντυπωσιασμού.
0: Φαντασία μου πλανέφτρα, τέλος πάντων. Καλώς ήρθατε. Εγώ χαίρομαι όπου κι αν είστε να μας λέτε και να μας στέλνετε καλημέρα, να στέλνετε τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας. Δεν θα σου ξαναδείξω φωτογραφίες με σοκολατάκια.
1: Όχι, όχι, τίποτα. Ούτε αυτή μου την έδειξα, απλά τη φαντάστηκα. Βόλτα στους δρόμους της πόλης αυτής αμέσως, Σοφία, τι γίνεται.
2: Τώρα συναντάμε λίγες καθυστερήσεις στο περιφερειακό, στο ύψος της Πολύχνης και λίγες ακόμη στην Πηλαία με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Μέσα στην πόλη όλα καλά, ενώ στη Χαλκιδική έχουμε καθυστερήσεις στο πρώτο πόδι στην Κρυοπηγή και στο Πευκοχώρι και στο δεύτερο πόδι παραμένει το ποτηλιάρισμα στην Οικίτη.

0: Bonjour.
1: Buongiorno.
2: Μέρα.
3: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: Ετοιμάζεται να ξεκινήσει το υπερθέαμα με τον Νίκο Βέρτη στην πύλη Αξιού. Πάρε με το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ναι, ναι, έρχεται ο Νικόλα σα που τόσο λαχταράτη και ανυπομονείτε. Όλα τα μαθαίνουμε.
0: Στο δεύτερο πόδι τώρα έκανε τι βουτιέ του. Μαθαίνουμε. Έτσι,
1: ναι, έκανε. Εντάξει.
0: Πλάτσα πλούτσα.
1: Αγαπάει η Χαλκιδική χρόνια τώρα. Από την άλλη, αφήνουμε στο χθε πράγματα που μα έχουν πειράξει. Σχέση με ανθρώπου που δεν προχώρησαν. Κάποιοι όμω δεν μπορούν να διαχειριστούν τη συνύπαρξη με το γείτονά του.
0: Εσύ.
1: Όχι εγώ μόνο, στη Βραζιλία έγινε αυτό. Ένα πάρτι γενεθλίων που παρατάθηκε μέχρι τις 11.
0: Το βράδυ.
1: Πυροδότησε τη σύγκρουση.
0: Σιγά το τέτοιο, εδώ πάμε μέχρι τις 4 το πρωί, σιγά το πράγμα.
1: Σύγκρουση μεταξύ δύο γειτόνων. Είχαν και κάτι παλιά μωρέ αυτοί.
0: Α, πες το έτσι.
1: Εντάξει. Μέχρι που έγινε και αυτό και σου λέει ο ένας, δεν πάει άλλο. Και ύψωσε ένα τοίχο 4 μέτρων.
0: Μπράβο.
1: Να του
0: το
1: κόψει,
0: ίδιο βράδυ.
1: Να του κόψει και τη θέα. Όχι, του πήρε λίγες μέρες.
0: Προκάτελε έτοιμο, το παρήγγειλε.
1: Με αποτέλεσμα να περιοριστεί το φως και ο αερισμός που έφταναν στο σπίτι και την πισίνα του γείτονα.
0: Έτσι, πισίνα.
1: Θες να κάνεις και πάρτι.
0: Μάλιστα.
1: Όχι. Πάρε τοίχο τώρα, σου κόβω και το οξυγόνο.
0: Και του είπε, θα πηγαίνεις και τοίχο-τοίχο, μη σε πετύχω.
1: Αυτές είναι δικές σου προσθήκες. Να γράψει ένα σύριαλ. Βραζιλιάνικο κιόλας. Αυτό.

0: Pues.
1: Στο Δήμα αυτό ήταν καλό. Μποχά. Και σε όντε παρφάμ.
2: Ναι, όντε μα καλέ.
1: Άστο. Να σου πω, έχω βέλη άρωμα. Χαίρομαι που σου αρέσει.
2: Δεν το μυρίζω καν από τη μέρα των COVID. Δεν μυρίζω ούτε παστορμά στο μισό εκατοστό.
1: Να τρώμε παστορμά λοιπόν. Κανένα πρόβλημα.
2: Λοιπόν, κοίτα δει όμω, Μιράντα, υπάρχει ένα συνδυασμό που σε κάνει και μεθά πάρα πολύ και όχι από το άρωμα. Μεθά κανονικότατα.
1: Πίνει αλκοόλ.
2: Το αλκοόλ, ναι, με αναψυκτικό όμω light, διέτη. Μπορεί να οδηγήσει, λέει, σε υψηλότερη συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα ή στην αναπνοή σε σύγκριση με ένα αντίστοιχο αναψυκτικό που περιέχει ζάχαρη.
1: Αυτό πρέπει να το μάθει ένα συνάδελφο, ο οποίο πίνει με light αναψυκτικό, ζύρο τέλο πάντων.
2: Μα άπρεξε, ειδικά στο Δήμο Αναστασιάδη που είχαμε πάει. Όχι, δεν θα πάρουμε κανονικό, θα πάρουμε με τέτοιο.
1: Εμένα δεν με χάλασε γιατί είχε υπολογίσει τι θερμίδε ανά ποτήρι. Το θέμα ήταν όμω ότι ξενέρωσε γιατί τελικά το μαγαζί δεν είχε ζύρο και έφερε το κανονικό. Πάρει τι 500 θερμίδε ανά ποτό τώρα.
2: Αλλά γιατί δεν το κάνει τι θερμίδε, σου σούρωσε πιο εύκολα. Το πρόβλημα του ήταν οι θερμίδε, όχι αν θα έπινε παραπάνω.
1: Χρειαζόμαστε λίγα παραπάνω στοιχεία τώρα αυτό. Πόσο, εγώ ξέρω ότι όσα έχουν ζάχαρη σε μεθάνε γιατί ξεγελιέσαι, είναι γλυκόπιωτα και γλούκου, γλούκου, γλούκου. Ακόμα και εσύ μάλλον μπορεί να μεθύσει. Άμα σου
2: εγώ
1: και
2: εγώ με μια-δύο ημέρα σφινάκι μπορώ να μεθύσω, εντάξει.
1: Φαντάσου, βότκα με χυμό, πορτοκάλι α πούμε.
2: Άστο.
1: Σε βλέπω. Όπα, ζεμπεκέ μετά στη μέση τη τσιμισχύ.
2: Αύριο θέλω να κάνετε το τεστ στην Μπεγκιζίνα που θα πάτε. Να δείτε, τεστ. Να παραγγείλετε που θα, τι ποτό θα πιείτε και με τι αναψυκτικό το συνοδεύσετε.
1: Δεν θα πιούμε, γιατί όταν οδηγούμε δεν πίνουμε.

0: Εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
2: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον Κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

0: Καλημέρα, γεια σας. Έτσι, να αγαπάμε αλλήλους και καταλλήλους.
1: Και τελειώσαν οι πανελλαδικές, δώσαν τα παιδιά εξετάσεις και τα λοιπά. Κάποιοι περάσαν, κάποιοι δεν περάσαν, κάποιοι πιάσαν σπίτια.
0: Σπίτια ψάχνουν.
1: Ωραία. Και πες το παιδί δεν πέρασε, ας πούμε, πανεπιστήμιο. Παιδιά, υδραυλική, ηλεκτρολόγηση, ζητάει ο κόσμος, ο κοσμάκης. Δεξιότητες AI επίσης, παιδιά. Δεν πρέπει να γίνουν όλοι πολιτικοί, μηχανικοί, γιατροί, δικηγόροι. Οκ, υπάρχουν και θα υπάρχουν.
0: Και θα υπάρχουν και αυτά.
1: Αλλά ανοίξτε λιγάκι το πρόσωπο, έτσι, το βλέμμα σας και προς τα έξω και στα υπόλοιπα. Υπάρχουν πολλές δουλειές που μπορεί να κάνει κάποιος.
0: Εγώ να
1: σου πω κάτι.
0: Τώρα το AI και οι δεξιότητες αυτό.
1: Ναι.
0: Και αυτό θέλει κάποιο διάβασμα. Θέλει και αυτό μελέτη.
1: Όλα θέλουν, Μιράντα.
0: Ναι, γι' αυτό λέω ότι κάποιο που δεν το έχει πολύ με το να σκέφτεται και να προγραμματίζει, να κατεβάζει θέσεις. Αυτό που είπες, υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, ψυκτικός, θα σου πω εγώ.
1: Όλα, όλα.
0: Πρέπει να κάνω συντήρηση στο air condition. Το ξέχασα.
1: Τώρα που τελειώνει.
0: Δεν πρέπει να το έχω για του χρόνου.
1: Πάντως λένε ότι είναι πιο πολύτιμο από το MBA να έχεις δεξιότητες, λέει, στην AI, στην τέχνητη νοημοσύνη πλέον, ναι. Γιατί υπάρχει εφαρμογή σε πάρα πολλά μέρη.
0: Ξέρεις κάτι όμως, αν εγώ ήμουνα διευθύντρια κάπου και μου ερχόταν ένα βιογραφικό με μάστερ στον τομέα που ήθελα, δεν θα το προσπερνούσα κιόλας επειδή ο άλλος έκανε 5 σεμινάρια τεχνητής νοημοσύνης.
1: Ξέρεις τι θα έκανα. Εγώ θα τους φωνάζα εδώ να έρθουν μπροστά μου και να μου δείξουν όντως τις δεξιότητες που μπορεί να έχουν. Δεν με νοιάζουν τα χαρτιά. Δεν θα με νοιάζαν και εμένα τα χαρτιά.
0: Εντάξει.
1: Γιατί πολλές φορές τα χαρτιά είναι για να είναι.
0: Γιατί να σου πω και ο άλλος λέει ότι έχει δεξιότητες στο AI, πώς τις αποδεικνύει.
1: Και εγώ έχω δεξιότητες στο σεξ, θα σου δείξω.
0: Όχι. Ξεκάθαρα όχι.

0: και ειδοποίηση, πάρε ένα λογαριασμό ακόμα. Αν χαλάρωσε, θε να πα διακοπέ, πάρε και ένα ακόμα λογαριασμό να κρυπήξει έτσι εδώ.
1: Έλα, μωρέ, λεφτά δεν έχει.
0: Δεν υπάρχουν
1: εσύ.
0: Αυτά. Είπαμε, ένα αποδοχών μου έδωσε.
1: Ναι, αλλά έχει βάλει πάγιε εντολέ τα πάντα.
0: Όχι, δεν έχω βάλει τίποτε πάγιο. Ποτέ.
1: Α, δεν έβαλε εσύ.
0: Ποτέ, ποτέ.
1: Με
0: τίποτα. Θέλω να ξέρω τι δίνω, πώ δίνω, όποτε τα δίνω. Και αν θέλω να δώσω.
1: Ναι,
0: ή όχι.
1: Αν θε, αφού πάντα τα πληρώνει, ρε.
0: Τα πληρώνω, αλλά θέλω να ξέρω ότι τα πληρώνω.
1: Καλά, έτσι να βλέπει τον αριθμό. Εγώ θέλω να δω τον Λευτέρη Πετρούνια για άλλη μια φορά. Πιστεύω θα κατακτήσει το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Στο Ζάγκρεπ ξεκινάει για τους άνδρες οι ενόργανοι, φυσικά στους κρίκους. Ο αθλητής με τα περισσότερα μετάλλια, νομίζω, έτσι, στην ιστορία της ενόργανης για την Ελλάδα.
0: Για να δούμε πώς θα τα πάει.
1: Βεβαίως είναι ο προκριματικός σήμερα. Οι προπονήσεις του πάντως ήταν άψογες που είδα. Έχεις
0: και έβλεπες και τις προπονήσεις.
1: Στο Instagram.
0: Α, οκ.
1: Γι' αυτό. Και την Παρασκευή θα είναι ο μεγάλος τελικός. Τα καλύτερα, ευχόμαστε.
0: Θα βρεθεί στο τελικό.
1: Θα βρεθεί, ρε.
0: Άνετα. Λοιπόν,
1: ευρωπαϊκό.
0: Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, Σοφία.
2: Μικρές καθυστερήσεις στο περιφερειακό, στο ύψος της Πολύχνης αλλά και στο ύψος της Πηλαίας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Επίσης, στη Χαλκιδική έχουμε καθυστερήσεις. Στο πρώτο πόδι, εκεί στην Κρυοπηγή αλλά και στο Πευκοχώρι. Ενώ στο δεύτερο πόδι, μποτιλιάρισμα υπάρχει στο φανάρι της Νικήτης.

0: Κάποιες ειδήσεις πραγματικά σε σοκάρουν, σε ξαφνιάζουν.
1: Μετά τα παγωτά.
0: Τα παγωτά, ναι, που κλείσαν οι άλλοι. Άκου τώρα, το Harvard, το γνωστό πανεπιστήμιο, θα καταβάλει 53 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει αγωγές που άσκησαν οικογένειες που δωρήσανε στην ιατρική σχολή τις σωρούς των ανθρώπων που φύγαν από τη ζωή, που ήταν η οικογένειά του, και ο διευθυντής του νοικοκυριού, σε συνεργασία με τη σύζυγό του, τα πουλούσανε. Πουλούσαν τα ανθρώπινα μέλη.
1: Ωραία.
0: Τους πεθαμένους.
1: Εγώ δεν τα χρειάζονταν να μοιράζονται.
0: Ο πεθαμένος σίγουρα δεν το χρειαζόταν.
1: Αυτό λέμε. Ο άλλος τι δεν το χρειαστεί.
0: Από την άλλη, ρε παιδί μου, είναι ασέβη αυτό. Είναι προσβολή.
1: Γιατί, αφού δεν θα διαμαρτυρηθεί κανένας.
0: Διαμαρτύρηθηκαν οι οικογένειες. Τα δωρήσανε για να κάνουν να βγουν τα λαμπρά μυαλά από την ιατρική σχολή, να μάθουν να κάνουν τις νεκροψίες, τις νεκροτομές, ξέρω εγώ και ό,τι άλλο κάνουν σε αυτές τις σχολές. Και αυτός λέει τα πουλούσε στη μαύρη αγορά. Και άντε τα πουλούσε.
1: Ναι.
0: Ποιος τα αγόραζε και γιατί.
1: Μα μπορεί να θέλανε βουντού να κάνουν. Δεν ξέρω, εσύ Μιράντα τώρα τι θα κάνουν.
0: Αυτά που στέλνουν. Πώς βλέπουμε σε κάτι έργο που στέλνουν κάτι κομμένα δάχτυλα, κομμένα λεφτά. Ξέρω, τα αγοράζει. Αυτός πάντως είχε βγάλει τα χρήματά του. Αλλά και να πληρώσει το ίδρυμα 53 εκατομμύρια δολάρια. Δεν και λίγα.
1: Μιράντα, δώσε συγκατάθεση και εσύ, άμα είναι να πουλήσω μετά τα δικά σου, άμα χρειαστεί.
0: Να σε καλά, ρε Μάνο. Πω, θα κοιμηθώ ήσυχη.

0: όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Αχ, τι ωραία το καλοκαίρι που
1: είναι,
0: όταν είναι εδώ. Είναι
1: ακόμα
0: εδώ. Είναι εδώ.
1: Ναι.
0: Κι όμω είμαι ακόμα εδώ.
1: Ευτυχώς, γιατί τις προηγούμενες μέρες έλεγε άντε τελειώνει το καλοκαίρι και τελειώνει το καλοκαίρι. Ο άνθρωπος που μεθαύριο έχει πάλι άδεια. Αύριο, τέλος πάντων.
0: Αύριο έχω για αύριο. Αλλά θα έρθω, μιλάτε 24 ώρες τώρα.
1: Όσο κι αν είναι μάλλον.
0: Τι να κάνουμε, πάμε για μια εμφάνιση εκεί πέρα στην Πάρο.
1: Θα μπει σε ένα αεροπλάνο, τη βαλίτσα σου αυτά. Να είδε που η Μαντόνα γιόρτασε τα γενέθλιά τη εδώ στην Ελλάδα και έγραψε και GR στο Instagram Καρδούλα.
0: Άντε ρε.
1: GR Καρδούλα, ναι.
0: Έλα. Την είχαμε δει. Στα Λουτρά στην Διψώ, εκεί.
1: Όχι,
0: για τα αρθρητικά τη.
1: Είδαμε που πήγε και στα Μετέωρα. Και μετά έβαλε τα χρυσοπίκυλτά τη και τα φανταχτερά τη και τα λουλούδιαστά τη. Eat, pray, love, drink, dance, break. Plates,
0: break στα, έσπασε. Στα μετέωρα
1: στην
0: πήγε.
1: Για... σου λέω, ανθρωπέ μου, δεν νόμιζα, ακούει αυτό το παιδί.
0: Νόμιζα στα μετέωρα πήγε εκεί πέρα για break dance και dance και αυτά.
1: Break, δεν ακούς ούτε αγγλικά, ξέρεις. Break plates και feed cats. Τάισε και τις γατούλες της, σαν τις ποτούλες, και έβαλε και εκεί μια φωτογραφία με ένα γατίνι πολύ όμορφα. Χρόνια της πολλά. Και τώρα να δούμε τι απαντάτε στην ερώτηση της ημέρας. Ποιο καλοκαιρινό ρούχο ή αξεσουάρ μπορεί να σε ξενερώσει στο πρώτο ραντεβού, Σοφία?
2: Η Αμαλία λέει σε γυναίκα μπλουζάκι στυλ μπουστάκι και σε άντρα σορτσάκι τύπου μαγιό.
1: Να, ναι. Καλά, εσύ.
0: Σε
1: σορτσάκι τύπου μαγιό θα πάει στο ραντεβού, τι εννοεί. Πόσο κολλητό να είναι αυτό.
0: Σορτσάκι, γιατί ωραίο είναι.
1: Σορτσάκι. Καλά, περιορέξιο, ναι.
2: Η Αργυρό λέει σε γυναίκα να φαίνεται η τυράντα του σουτιέν και σε άντρα τζιν βερμούδα οποιαδήποτε στιγμή.
0: Γι' αυτό με το που λες καλησπέρα, τη βγάζει το σουτιέν και να μην φαίνεται.
1: Ξέρει ο Μάνος από αυτά. Επίσης, εγώ θα πω, παιδιά, συγγνώμη, η τυράντα δεν πειράζει. Η σιλικόνη τυράντα είναι πιο.
0: Ούτε η Μιράντα πειράζει.
2: Πάντα η Σωτηρία έχει λίστα εδώ πέρα με τα red flags, άσπρη κάλτσα, βερμούδα, αθλητικό παπούτσι και φυσικά σαγιονάρα.
0: Μισό λεπτάκι. Κάτσε. Αν φοράς λευκό παπούτσι, θα φορέσεις μαύρη κάλτσα?
1: Όχι.
0: Πρέπει να φορέσει άσπρη κάλτσα.
1: Ναι, οπότε... γι' αυτό σου λέει μην βάζει άσπρο παπούτσι, να μην βάλει ούτε άσπρη κάλτσα.
0: Λες, ωραία είναι τα λατρεμένα το καλοκαίρι τα λευκά παπούτσια.
1: Να σα δώξει πόλη του, ναι. Και τι άλλο.
0: Με μαύρα νύχια, ορίστε. Να το βρήκαμε.

0: καλά, υπερπαραγωγή και σήμερα. Δεν ήταν σούπερ η εκπομπή που έλειπε ο Γιώργος Τσερμέτζης. Ναι, θα μας απαντήσετε.
1: Εγώ με σένα, τι. Αχ, τι. Γιατί τι.
0: Άσε, θα έρθει αύριο τώρα εδώ, άλλο εκεί πέρα. Θα με αναζητάς και θα
1: πουσιάζω. Να πουσιάσεις, εντάξει. Θα βάλω πάνω κι άμμο. Πολύ ωραίο αυτό που διάβασα στο Instagram του Κοσμοράδιο. Καλησπέρα, πόσο έχουν εξαπλώσει στρες. Αν πάρετε καφέ δωρεάν. Ωραία, τον καφέ θέλω.
0: Ωραίο.
1: Και αυτά και άλλα πολλά που ανεβαίνουν στα social, στο Instagram ειδικά. Εκεί που σας έχουμε ανεβάσει βέβαια και την ερώτηση την διληματική. Εάν προτιμάτε παραλία με 40 βαθμούς ή πόλη με 25. Είσαι τις παραλίες. Εσύ πρέπει να είσαι τις παραλίες.
0: Εγώ είμαι παραλία μόνο και 40 και 50 και ό,τι θέλετε ας έχετε. Αλλά αφήστε με εκεί πέρα. Ξεβράκω το πω σε μια ξαπλώστρα.
1: Θα συγκάεις πρόσεχε.
0: Ναι.
1: 40% συμφωνεί μαζί σου, Μάνο.
0: Ναι.
1: Ενώ το 60% θέλει πόλη με 25 βαθμούς. Δροσούλα, δεν πειράζει να καθίσετε εσείς στην παραλία. Να καείτε αντιλιακό να βάλετε, γιατί θα γκρινιάζετε.
0: Ναι.
1: Και θα λέτε, αχ, κάηκα.
0: Δεν καθόμαστε.
1: Τώρα δεν είπες, θα καθίσεις.
0: Δεν κάθομαι κάτω από την ομπρέλα.
1: Άντε καλά. Mm-hmm. Λοιπόν, Μάνο, καλά να περάσεις εκεί που θα πας.
0: Τι, πάω και γεννάω, παιδιά. Δεν είναι, αν πήγαινα για διακοπές, θα το γούσταρα, εντάξει.
1: Θα πας, θα περάσεις. Μην αρνείς όταν κάποιος σου εύχεται να καλοπεράσεις.
0: Εντάξει, να.
1: Τώρα δεν πας και για κάτεργα. Δεν θα σκάψεις. Δεν θα πάρεις τη βαριοπούλα να ρίξεις, να κάνεις χαλίκια το βράχο.
0: Αχ, DJ's Life, Miranda.
1: Ναι, είναι πολύ κουραστική. Θα έρθει μετά. Από Δευτέρα.
0: Δεν θα λείπεις όμως εσύ από Δευτέρα.
1: Να περάσετε καλά.
0: Μιράντα,
1: ό,τι και αν κάνετε.
0: Δεν θες να κλάψεις τον νόμο που θα κάνεις τόσο καιρό να με δεις.
1: Όχι καθόλου.
0: Πολύ καιρό θα κάνεις να με δεις.
1: Σιγά μου αρχίσει. Έχω κάνει και περισσότερο.
0: Πολύ καιρό, Μιράντα, θα κάνεις. Θα με δεις στην έκθεση κατευθείαν.
1: Θα σε δω και θα πάθω ατύχημα. Βάζεις τύχημα.
0: Ναι, στην έκθεση κατευθείαν θα με δεις.
1: Δεν πειράζει. Θα συγκινηθώ. Ας το ζήσουμε κι αυτό. Ας απομακρυνθούμε λιγάκι.
0: Πήρες υπερβολική δόση από μένα σήμερα.
1: Θα κάνει καλό στη σχέση μας, πιστεύω, μάλλον. Αυτή η σχέση που έχετε εδώ και δεν σταματάει όμως καθόλου. Εννοείται το πρωινό σας, όποιος και αν λείπει από τους τρεις μας. Είμαστε εδώ για να κάνουμε το καλύτερο για εσάς. Τέσσερις ολόκληρες ώρες. Έρχεται τώρα η Ραφαηλία Ντοντόγλου.
0: Μην τη χάσετε με τίποτα. Για δύο ολόκληρες ώρες θα είναι εδώ στην παρέα του Κοσμοράδιο 95,1. Και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας και πάλι για αύριο ακριβώς 8.
1: Από τον Μάνο Βολάνη.
0: Και τη Μιράντα Σμουλιά.

0: Λίκα Recycling.
1: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
0: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
1: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
0: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
2: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε την γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
3: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
1: Ο Αθλητικός Σύλλογος Διονυσίου σας προσκαλεί σε μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 20 Αυγούστου υποδεχόμαστε τον Κώστα Σαφέτη και την Χαρά Βέρα. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Έναρξη στις 10 το βράδυ. Κώστα Σαφέτης, Χαρά Βέρα, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Διονυσίου στις 20 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους εκεί. Μεγάλος χορηγός, Μιλωνάς House Apartments, παραλία Διονυσίου Χαλκιδικής.
4: Φέρτο.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by Day Press Start Summer Tour. Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Τραγούδι, χορός και ένα μοναδικό υπερθέαμα με τον Ακύλα. Μείνετε συντονισμένοι και κερδίστε προσκλήσεις. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
6: Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1. Στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
7: Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Ντότογλου. Είναι Τετάρτη, μεσοβδόμαδα, μεσοαυγουστιάτικα. Δεν έχουμε πάρα πολύ ζέστη παραδόξως. Ίσως γιατί είναι άδεια η πόλη και δεν έχει πολλά καυσα αέρια. Δεν ξέρω τι γίνεται. Πάντως εμείς θα είμαστε μαζί για το επόμενο δίωρο. Έχουμε μουσική, έχουμε καφέ, τα έχουμε όλα. Έχουμε και λίγη κίνηση στον περιφερειακό παραδόξως. Άμα κατευθύνεσαι δυτικά, θα κάνεις υπομονή από έξοδο Τούμπας μέχρι έξοδο Αγίου Παύλου. Ενώ προς ανατολικά, στην έξοδο στα Κωνσταντινοπολίτικα, εκεί θα έχεις λίγες καθυστερήσεις. Τώρα, κοιτώντας προς τη Χαλκιδική, είμαστε εντάξει, με εξαίρεση φυσικά τον κόμβο εκεί στην Καλυθέα, τη διασταύρωση εκείνη, ξέρεις. Μετά, αν πηγαίνεις προς Κρυοπηγή, αρκετή υπομονή θα χρειαστεί. Το ίδιο και στο Πευκοχώρι και στα Διορεύματα. Κοιτώντας το δεύτερο πόδι, υπομονή στο φανάρι της Νικήτης, κλασικά. Τι να κάνουμε. Έχει η Χαλκιδική τις ομορφιές της, έχει και τα φανάρια, έχει και την κίνηση. Εμείς όμως έχουμε επιτυχίες και μας ακούσει όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις. Πέτρος Ιακωβίδης και Καπνογόνα. Έτσι ξεκινάμε σήμερα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και καλά να περάσουμε.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Παπαρίζου και αλήθεια τώρα ακούς το Κοσμοράδιο 95.1 και στο κοσμοράδιο.gr γιατί μπορεί να ακούς από κάπου μακριά. Πάντως εγώ θέλω να σε στείλω αυτή την Παρασκευή στη συναυλία του Ακύλα σε αυτό το τεράστιο πάρτι που συμβαίνει λοιπόν στο Αμφιθέατρο Νέου Δανειών Χαλκιδικής. Φυσικά μπορείς να πας με ένα ακόμη άτομο, γι' αυτό και έχω 4 προσκλήσεις να πάτε να περάσετε όμορφα και όλα τα σχετικά. Να κάνετε και βραδινό μπανάκι μετά, γιατί όχι, δεν ξέρω, δίνω ιδέες εγώ γενικά, γιατί το έχουν αυτό οι συναυλίες. Πας, χορεύεις, ζεσταίνεσαι και μετά έτσι για να σβήσεις μπαίνεις στη θάλασσα. Μια χαρά. Γι' αυτό και σας στέλνω στα Μουδανιά της Χαλκιδικής. Λοιπόν, για να μπεις στην κλήρωση, θα μου στείλεις μήνυμα στο Viber του σταθμού, στο 6982-951-951. Θα μου γράψεις το ονοματεπώνυμό σου και ενώ και τη λέξη Ακύλας. Λοιπόν, καλή τύχη σε όλες και όλους. Φυσικά μένεις εδώ, συνεχίζουμε με επιτυχία. Θα σου πω και για το Pick the Song.
1: Κυρίες και κύριοι, η Μαριάννα του Μασάτου είναι ένας ακόμη άνθρωπος που δεν ακούει ράδιο.
0: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
0: Αχ, εγώ δεν ακούω ράδιο, ναι. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Ο Αθλητικός Σύλλογος Διονυσίου σας προσκαλεί σε μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 20 Αυγούστου υποδεχόμαστε τον Κώστα Σαφέτη και την Χαρά Βέρα. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Έναρξη στις 10 το βράδυ. Κώστα Σαφέτης, Χαρά Βέρα, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Διονυσίου στις 20 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους εκεί.

0: Αντώνης Ρέμος, έχω εσένα και έχεις εμένα και γενικά έχουμε ένα στον άλλον. Όσοι έχουμε μείνει τέλος πάντων στη Θεσσαλονίκη, για σένα που ακούς από κάπου μακριά, πολλά φιλιά να στείλω από όπου και να ακούς. Περιμένω φώτο στο Viber να μου πεις πού βρίσκεσαι, να μου στείλεις έτσι τι καλαμαράκια τρως για μεσημεριανό. Καμία δυναμία στα καλαμαράκια, παιδιά. 7 μέρες στη Ζάκυνθο, νομίζω τις 4 έφαγα καλαμαράκια. Δεν είμαι σίγουρη όμως, μπορεί να φάγα και παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση, το Viber του σταθμού είναι ανοιχτό για το δικό σου μήνυμα 6982-951-951, έτσι για να πούμε τα νέα μας. Και φυσικά για το Pick the Song ψηφίζεις και σήμερα στο Instagram. Είμαστε ανάμεσα σε αυτά τα δύο τραγούδια.
1: Μύρονα Στρατής, Πάνω απ' όλα. Σταν, Ταξίδεψέ με.
2: Ταξίδεψέ με, πάρε με μακριά μαζί σου και μαγέψέ με στο νησί του παραδείσου.
0: Ένα από τα δύο τραγούδια λοιπόν θα παίξει στον αέρα όπως κάθε μέρα στις 2 παρατέταρτο και θα είναι αυτό που θα ψηφίσετε οι περισσότεροι από εσάς. Γι' αυτό μπείτε αμέσως τώρα στο Instagram Κοσμοράδιο και το Παύλα 951. Πάω να ανεβάσω το story της ψηφοφορίας. Μπαίνετε, ψηφίσετε και όποιο διαλέξετε την περισσότερη, αυτό θα ακούσουμε. Κατά τα άλλα, εμείς ακούμε Έλλη Κοκκίνου και τι σου χρωστάω.

Νίκος Οικονομόπουλος και ψάχνω να βρω ότι ψάχνεις να βρεις από επιτυχίες τουλάχιστον. Είναι εδώ στο Κοσμοράδι 951. Εγώ έχω το φρέντο εσπρέσο μου βέβαια πάντα εδώ μαζί μου, γιατί πολύ είχε αδειάσει. Η κατάσταση είναι λίγο, ξέρεις, περίεργη, αλλά το καλοκαίρι είναι ακόμα εδώ. Φυσικά να στείλω τα φιλιά μου σε όσους δουλεύετε. Έχετε γυρίσει τη δουλειά ή δεν σταματήσατε ποτέ. Στο Βαγγέλη, ας πούμε, που δουλεύει μέχρι τις 6 σήμερα. Η Μάγδα στέλνει τα φιλιά της, το σύζυγό της, το Βασίλη, λοιπόν. Πηγαίνουν για μπανάκι. Μια χαρά περνάτε όσοι πάτε για μπανάκι. Και εγώ πρέπει να πω για κανέναν τώρα που το σκέφτομαι, γιατί δεν βγαίνει αλλιώς η φάση. Λοιπόν, πάμε να κοιταχτούμε κατάματα με το Θοδωρή Φέρι, όσο γίνεται τώρα. Γιατί εντάξει, ραδιόφωνο είμαστε, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, δυνάμωσε την ένταση.

0: όσο ζω μαζό. Θα το λέω και θα το ξαναλέω και θα το λέω για πάντα. Απόψε θα σ' ονειρευτώ μια επιστροφή στα πολύ παλιά. Στο Κοσμοράδι 95 και 1 τα κάνεις και αυτά τα throwbacks. Ακούς και επιτυχίες, ακούς και τα παλιά, ακούς και τα καινούργια. Γενικά τα ακούς όλα εδώ όπως έχεις ψηλιαστεί. Παιδιά, το κορυφαίο που συμβαίνει και αυτό το καλοκαίρι, έχω να πω εγώ, είναι αυτό με την ηλεκτρική αυτή τη σκοτόστρα, τη ρακέτα, ξέρεις, που παίρνουμε από τα κινέζικα. Και για κάποιο λόγο είναι το πιο χρήσιμο εργαλείο. Δηλαδή αυτό και το φιδάκι νομίζω με έχουν σώσει από πάρα πολλά έτσι. Τσιμπήματα της άγριας ζωής εκεί στο χωριό μου. Αλλά είναι λίγο κουλό, δηλαδή να κυκλοφορείς τώρα μέσα στο σπίτι με τη σκοτόστρα. Να απειλείς το κουνούπι έτσι. Έρχομαι να σε ηλεκτρίσω, να πας ηλεκτροπληξία. Και όταν το βρίσκεις, το κάνεις. Πρέπει να το κάνεις αργά για να μην τρομάξει. Νιώθω λίγο σαν τον Τσιτσιπά, να ξέρετε, με τη ρακέτα μέσα στο σπίτι. Και σαν την τρελή κυρίως. Αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό. Γιατί εν τέλει δεν με τσιμπάν τα κουνούπια. Και αυτό είναι το βασικό προτέρημα. Οπότε μια χαρά. Πολύ σημαντική αγορά αυτή. Λοιπόν, μένει συντονισμένο και εμείς συνεχίζουμε με επιτυχίες μέχρι τις 2.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
2: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr. Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Σάββατο 22 Αυγούστου, ο Ανδρέας Καρακώτας τραγουδά Χαρούλα Αλεξίου και Παρασκευή 28 Αυγούστου, κάτω από την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, ο Λουδοβίκος των Ανογείων. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτσια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,89. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
6: Της Ελλάδας στην τελετή έναρξης των Μεσογειακών Αγώνων Ταράν το 2026 που ξεκινάνε την Παρασκευή. Ηλιοφάνεια και 32 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης και η υγρασία στο 43%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
7: Μαζί.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

φιλιά στο Αιγαίο, φιλιά στο Ιόνιο. Κάθε φορά έτσι λέμε το μεταξύ. Γιατί το μυαλό μου είναι κάπου εκεί, κάπου πλέει τώρα στο Αιγαίο. Κάπου ανάμεσα σε Μύκονο και Δήλο, αν θες. Και δεν μου αρέσει καν η Μύκονο στο μεταξύ. Μου αρέσουν άλλα νησιά πιο πολύ. Να, η Ζάκυνθο, α πούμε. Δεν θα σταματήσω να ζαλίζω ποτέ για τη Ζάκυνθο, να ξέρετε. Γιατί, παιδιά, μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσε πάρα πολύ. Θέλω να πω χρόνια σε αυτό το ναυάγιο, να το δω με τα ίδια μου τα μάτια. Ό,τι έμεινε δηλαδή από το ναυάγιο. Γιατί τα χρυμή και χρουσούζα τώρα, τι να λέμε. Τι να λέμε τώρα, λοιπόν. Είμαι η Ραφαήλ Ανταντογλου και θα είμαστε μαζί για άλλη μία ώρα. Αυτό είναι το δεύτερό μας ημίχρονο και θα είναι γεμάτο μουσική και σήμερα. Έχουμε καθυστερήσει στον περιφερειακό. Έχει συμβεί ένα τροχαίο μετά την έξοδο της Τριανδρίας, αν κατευθύνεσαι προς τα δυτικά. Οπότε η κίνηση ξεκινάει από την έξοδο Πηλαίας λίγο μετά. Με κατεύθυνση προς δυτικά, ξαναλέω. Ενώ προς ανατολικά είμαστε μια χαρά. Τώρα, στη Χαλκιδική υπομονή θα κάνεις στην Καλυθέα, ιδιαίτερα άμα πηγαίνεις προς Άφητο. Μετά στην Κρυοπηγή κλασικά έχουμε πρόβλημα πριν μπεις στο χωριό, στο Πευκοχώρι σχετικά οκ. Okay, τα πράγματα. Κοιτώντας προς δεύτερο πόδι, στην Νικήτη μόνο βλέπω αυτή τη στιγμή καθυστερήσεις. Το Φανάρι, χαλαρά είναι τα πράγματα. Λοιπόν, έχουμε και δεύτερο διαγωνισμό για Pixlax, οπότε μείνε συντονισμένος και πάμε να ακούσουμε Στέλιο Ρόκο, Δήμο Αναστασιάδη, με σένα, πλάι μου, σε 5 και 1.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα. Για εσάς που μαδάτε τις μαργαρίτες και αναρωτιέστε με αγαπάει ή δεν με αγαπάει, και εννοώ τις πίτσες τις μαργαρίτες, έτσι, για να είμαι λίγο ξεκάθαρη. Λοιπόν, να στείλω τα φιλιά μου στη Μαργαρίτα. Όχι, αυτή δεν είναι άνθρωπος, παιδιά, ακούει, δεν. Γιατί λίγο έχουμε πάει για πίτσες, έχουμε πάει για λουλούδια, τα έχουμε πει όλα. Λοιπόν, φιλιά να στείλω και στη Λεμονιά που είναι στην Ιρλανδία και την Αλίκη που είναι στη Σιθωνία και κάνει τις διακοπές της εδώ, Χαλκιδικάρα. Χαλκιδικάρα θα στείλω και πόσους τυχερούς από εσάς, μερικούς τυχερούς από εσάς, να σας πω συγκεκριμένα τρεις, λοιπόν, που θα πάνε να απολαύσουν τους Pix Lux στο ανοιχτό αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών στις 22 του μήνα, δηλαδή το Σάββατο. Κλασικά, τα ξέρεις πώς πάει με τους Pix Lux, τους ξέρεις, τους αγαπάς. Θα πας λοιπόν να τους ακούσεις live με ένα ακόμη άτομο αυτό το Σάββατο. Για να μπει στην κλήρωση, στείλ μου μήνυμα στο Viber του σταθμού 6982-951-951 με το ονοματεπώνυμό σου και ενώ και Pix Lux. Καλή τύχη σε όλους.
1: Ο Αθλητικός Σύλλογος Διονυσίου σας προσκαλεί σε μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 20 Αυγούστου υποδεχόμαστε τον Κώστα Σαφέτη και την Χαρά Βέρα. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Έναρξη στις 10 το βράδυ. Κώστα Σαφέτης, Χαρά Βέρα, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Διονυσίου στις 20 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους εκεί. Μεγάλος χορηγός, Μιλωνάς House Apartments, παραλία Διονυσίου Χαλκιδικής.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης.
2: ΖΑΦ.
3: Τίτλος.
2: Αύγουστος.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Αχ, καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη. We'll be right back.

Δέσποινα Βανδύ, και καλά να περνάτε στο Κοσμοράδι 95,1. Το ακούς και το απολαμβάνεις και περνάς καλά. Λογικά μαζί του ή χωρίς μαζί της ή χωρίς. Δεν έχει καμία σημασία, γιατί η παιδιά είναι καλοκαίρι. Για το καλοκαίρι έχει όσα δεν έχει ο χειμώνας. Χαίρομαι πολύ. Τι μας είπες. Λοιπόν, εγώ είμαι η Ραφαηλία Δόντογλου σε μια Θεσσαλονίκη ζεστή με 32 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Αίσθηση σαν 35 με την υγρασία στο 53%. Και αν αγχώνεστε ότι δεν έχει πολύ ζέστη για Αύγουστο, μην αγχώνεστε πολύ, γιατί από την Κυριακή ανεβαίνουμε και πάμε 36, πάμε 37. Μπορεί να πάμε και 38 προς την Τετάρτη. Όλα θα γίνουν. Οπότε, όσοι έχετε κρατήσει την άδεια για τώρα, την καλύτερη δουλειά κάνετε. Μια χαρά. Καλοκαίρι είναι. Μας αρέσει. Απολαύστε το, γιατί μετά θα έχει πάλι κρύο και θα γκρινιάζουμε για το κρύο και την υγρασία και τον αέρα και όλα τα σχετικά. Κομμένα πια τα δανεικά. Αυτός είναι ο Αντώνης Ρέμος στο Κοσμοράδι 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Αυτό είναι το τραγούδι που βάζω κάθε φορά που φεύγω από ένα ξενοδοχείο, από ένα νοικιαζόμενο. Έτσι κι ας έχω μείνει για 7 μέρες, ας πούμε, δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, είμαι η Ραφαηλία Δαντόγλου, γι' αυτό είναι το Κοσμοράδι 95,1. Γεια σου, αν τώρα ήρθες στην παρέα μας. Bonjour, καλησπέρα, buongiorno. Τώρα θυμήθηκα εγώ να τα πω όλα αυτά. Δεν ξέρω γιατί δεν τα πα στην αρχή. Τώρα πιω τον καφέ μου και τώρα είμαι συνεννοήσιμη. Καλημέρα, λοιπόν. Καλημέρα σε εσάς που τώρα ξυπνάτε. Νοητικά τουλάχιστον, γιατί εγώ μπορεί να έχω ξυπνήσει επί 9 και 4, αλλά νοητικά ξύπνησα τώρα. Λοιπόν, θα ταξιδέψουμε, παιδιά, με το Σταν και το Ταξίδεψέ με, που είναι το νικητήριο τραγούδι για σήμερα. Ανάμεσα σε Μύρο να σταρτεί πάνω απ' όλα και Σταν Ταξίδεψέ με, κερδίζει αυτό το δεύτερο. Μας θυμίζει τα παλιά. Εγώ θυμάμαι το βλέπα στην τηλεόραση το βίντεο κλιπ. Και τα δύο τα βλέπα, αλλά το θέμα είναι ποιο διαλέξετε εσείς. Λοιπόν, Ταξίδεψέ με, λοιπόν, το Pick the Song τη Τετάρτη στου 9, 5 και 1. Ταξίδεψέ με.

0: γύρω σου μυρίζουν. Όχι, δεν σου μυρίζουν. Ντροπή, ντροπή. Τίποτα. Το μυαλό μου στο φαγητό, παιδιά, η ώρα είναι τέτοια. Καταλαβαίνετε. Τώρα εγώ δεν έχω φάει και κανένα σοβαρό πρωινό. Τίποτα. Ψωμάκι με βούτυρο και δύο αμύγδαλα. Τι να κάνει και η ψυχή μου εμένα. Λοιπόν, εγώ είμαι η Ραφαηλία Ντάζαγλου και είμαστε μαζί από τις 12 και τώρα δύο πήγε και μου είπαν πάλι φύγε από το μαγαζί γιατί έχει έρθει ο Βασίλης Χαροκόπος να μείνει μαζί σου για το επόμενο δύο ωράκι. Φυσικά έχουμε συναυλία σήμερα Στέλιο Ρόκο στα νέα μου Δανιά Χαλκιδικής, πάντα με Κοσμοράδιο 951. Έχουμε όμως και τη ΔΕΘ που έρχεται με τα music events, κάποια πολύ ενδιαφέροντα ονόματα. Εγώ έχω ήδη ξεχωρίσει το Λευτέρη Πανταζή. Τι να κάνω, η ψυχή μου είναι τέτοια. Λοιπόν, βρίσκω ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Όποιος ξέρει, ξέρει. Λοιπόν, μπορείς να το δεις στο site μας και στο προφίλ μας στο Instagram και γενικά μας έχεις παντού και μας ακολουθείς παντού και τα λέμε παντού. Εμείς τα λέμε αύριο πάλι προπαρασκευή στις 12 το μεσημέρι. Μέχρι τότε θέλω να χαμογελάς πολύ και να πιστεύεις στο μέλλον. Μην ξεχνάς πως τα καλύτερα έρχονται.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Είναι πιο πολύτιμο, λέει, το να έχεις δεξιότητες, λέει, στην AI, στην τέχνητη νοημοσύνη πλέον, ναι. Γιατί υπάρχει εφαρμογή σε πάρα πολλά μέρη.
3: Ξέρεις κάτι όμως, αν εγώ ήμουνα διευθύντρια κάπου και mm-hmm. μου ερχόταν ένα βιογραφικό με μάστερ στον τομέα που ήθελα, δεν θα το προσπερνούσα κιόλας επειδή ο άλλος έκανε 5 σεμινάρια τεχνητής νοημοσύνης.
2: Ξέρεις τι θα έκανα. Εγώ θα τους φωνάζα εδώ να έρθουν μπροστά μου και να μου δείξουν όντως τις δεξιότητες που μπορεί να έχουν. Δεν με νοιάζουν τα χαρτιά. Δεν θα με νοιάζαν και εμένα τα χαρτιά. Γιατί πολλές φορές τα χαρτιά. Είναι, ναι. Για να είναι.
3: Γιατί να σου πω και ο άλλος λέει ότι έχει δεξιότητες στο AI, πώς τις αποδεικνύει.
2: Και εγώ έχω δεξιότητες στο σεξ, θα σου δείξω.
3: Όχι, ξεκάθαρα όχι.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Και η Δέσποινα Μυραράκη δεν ακούει ράδιο, ούτε καν αν είναι μπορντορογοκόκκινο.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας.
5: Γεια σας.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών,
5: ναι.
6: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Ράδιο, πρέπει να σας απαντήσω. Είναι υποχρεωτικό. Όχι, φίλοι μου. Ράδιο δεν ακούω ποτέ. Κοσμοράδιο, βεβαίως.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Όλη μέρα κολυμπάς στα βαθιά. Η ζωή σου έχει γίνει ποδήλατο. Τρέχεις και δεν φτάνεις. Τέλεια! Είσαι ήδη έτοιμος για το Triathlon Challenge Θερμαϊκός. Τον μοναδικό αγώνα τριάθλου που πραγματοποιείται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, Νέα Μηχανιώνα. Δήλωση συμμετοχή στο triathlonchallenge.gr.
7: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Δόθηκαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 23χρονου Αφγανού που έδινε ναρκωτικά σε ανήλικες και τις βίαζε. Φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Ζημιές σε 9 κτίρια. 6 σπίτια κρίθηκαν κίτρινα. Καβάλα. Συνελήφθη 39χρονος για κατοχή κάναβης στο λιμάνι. Αλβανία. Έγκλημα στο εξαμήλι των Αγίων 40. Ένας 20χρονος Πορτογάλος τουρίστας έχασε τη ζωή του μετά από συμπλοκή. Τούρκοι έκρυψαν το δράστη σε Πόρτ Παγκάζ. Κολομβία. Πάνω από 9,5 δισεκατομμύρια δολάρια το κόστος των καταστροφών από το σεισμό.

0: radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
1: Και από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαριστώ.

Ξυπνάμε κι εγώ. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 4 σε ακόμη ένα πολύ ωραίο μεσοβδόμαδο. Είναι το μεσημέρι Τετάρτης, λοιπόν, με εμάς μαζί με νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες στους 951. Και με μια γρήγορη ματιά σου λέω πως μια χαρά φαίνονται τα πράγματα στην πόλη, κεντρικά, ανατολικά και δυτικά. Οπότε για να δούμε και στη Χαλκιδική, μήπως εκεί έχουμε κάτι διαφορετικό. Όχι, παιδιά, μια χαρά είμαστε και εκεί. Με κάποιες λίγες καθυστερήσεις κλασικά στα Φανάρια, σε Καλλιθέα, Χανιώτη. Λίγα προβλήματα επίσης σε Κρυοπηγή, Νικήτη. Αντιθέτως, Τρίτο Πόντι, μια χαρά εκεί στην Ερισσό. Οπότε σε καλή κατάσταση είμαστε. Μια χαρά όλα. Καλό δρόμο σε όλους. Όσο για τη μουσική μας, πάμε να ανεβάσουμε σιγά σιγά στροφές. Βρισκόμαστε στα μισά της εβδομάδας. Αμέσως ανεβάζουμε ένταση. Έρχεται αγαπημένη επιτυχία και κάπως έτσι πολύ δυνατά ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους και καλωσορίσατε στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 951.

άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις, μα στέριαζε σκληρή μοναξιά. Δεν με νοιάζει αν κάποια στιγμή θα χα...

0: ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τυχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις

0: έχουμε κάνει δυνατό ξεκίνημα. Είναι κάτι πολύ αγαπημένο που έπαιξε δυνατά με εμάς να ανεβαίνουμε μαζί στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμείς είμαστε παρέα στο μεσημέρι Δετάρτης πλέον και είναι και μέρα συναυλία σήμερα με Στέλιο Ρόκο στα Μουδανιά. Οπότε, αν βρίσκεσαι προς τα εκεί ή αν θέλεις να κατέβεις, είναι μια πολύ δυνατή πρόταση για το βράδυ. Και καλησπέρα σε όλους. Φυσικά, για την επικοινωνία μας, σε περιμένω στο Viber εκεί, όπως κάθε μέρα λέμε τα πάντα στο 6982-951-951. Φυσικά, σε ευχές της ημέρας, χρόνια πολλά να ευχηθώ σε σένα που σήμερα έχεις τα γενέθλιά σου. Πολύχρονος, πολύχρονη να είστε γέροι παιδιά, όπως μιας και σήμερα δεν έχουμε επίσημη γιορτή. Χρόνια πολλά σε εσάς που σήμερα γιορτάζετε κάποια ιδιαίτερη σας στιγμή ή περίσταση, να είστε ευτυχισμένοι αμέσως. Βέβαια, καλησπέρα να στείλω σε όλους ραδιοφωνικά μέχρι εκεί που φτάνει το σήμα παντού και πάντα στους 951, όπως και διαδικτυακά, είτε μέσω της εφαρμογής μας ή από το κοσμοράδιο.gr. Επιστρέφω!
1: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
2: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
1: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
2: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
1: Κατόγλου, δομικά υλικά.
2: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
1: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
3: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο και προσγειώνεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα με τους Αλέξανδρο Μπουρδούμη και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους πενταμελή ζωντανή ορχήστρα. 28 και 29 Αυγούστου στο Θέατρο Κήπου.
6: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
7: Ο Αθλητικός Σύλλογος Διονυσίου σας προσκαλεί σε μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 20 Αυγούστου υποδεχόμαστε τον Κώστα Σαφέτη και την Χαρά Βέρα. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Έναρξη στις 10 το βράδυ. Κώστας Αφέτης, Χαρά Βέρα, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Διονυσίου στις 20 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους εκεί.

Είναι αγαπημένο, έπαιξε μόλις, το απολαύσαμε στους 9.5 και 1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και σήμερα, παιδιά, στο Κοσμοράδιο GR διαβάζω πως στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας θα διεξαχθεί τελικά η Eurovision του 2027, όπως ανακοίνωσε επίσημα η EBU. Είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα ότι το Μπουργκάς είχε μπει πολύ δυνατά στη διεκδίκηση και τελικά κέρδισε τη Σόφια, με τον μεγάλο τελικό να γίνεται το Σάββατο 15 Μαΐου του 2027, ενώ η ημιτελική στις 11 και 13 Μαΐου αντίστοιχα, όπου μετά την νίκη της Ντάρα με το Βαγκαράγκα, η Βουλγαρία θα φιλοξενήσει το διαγωνισμό για πρώτη φορά στην ιστορία της, με εκδηλώσεις που θα φιλοξενηθούν στην Αρένα Μπουργκάς, μια σύγχρονη αρένα που άνοιξε το 2023 και μπορεί να διαμορφωθεί για περίπου 15.000 θεατές, σε ένα σύγχρονο και ταυτόχρονα πολύ ωραίο μέρος στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, το οποίο διαθέτει διεθνές αεροδρόμιο, λιμάνι και σημαντικές τουριστικές υποδομές, γεγονός φυσικά που διευκολύνει την υποδοχή χιλιάδων επισκεπτών. Οπότε, ραντεβού του χρόνου στο Μπουργκάς. Εμείς πάμε αμέσως για μουσική, με ακόμα μια επιτυχία να παίζει πολύ δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9.51.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Εδώ είμαστε λοιπόν, ομορφαίνουμε παρέα το μεσοβδόμαδο σε 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος, με εμάς πάντα μαζί και μιας και έχω ήδη αρκετά μηνύματα, καλησπέρα θέλω να στείλω αμέσως στην Αναστασία, τη Σοφία, τον Γιώργο, την Εύη, τον Κωνσταντίνο, τον Θωμά στη Γερμανία, την Μάνια, τη Δώρα και τη Στεφανία που τα κορίτσια μου έστειλαν πολύ ωραίες φωτογραφίες μόλις από το Ποσίδι. Τα φιλιά μου, παιδιά, καλά να περάσετε. Όπως επίσης, καλησπέρα σε όλους, είτε είστε κόσμο συντονισμένοι ραδιοφωνικά, είτε διαδικτυακά μέσω τη εφαρμογή μα ή του Κοσμοράδιο GR, που εκεί καθημερινά βρίσκει όλα τα νέα για τον κόσμο, τη μουσική, τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες, προτάσεις διασκέδασης, θεάματα που αξίζει να δεις στην πόλη σε θερινά θέατρα και σινεμά, οποιαδήποτε έτσι μορφής event. Ένα κλικ πιο κάτω ανακαλύπτεις και το τραγούδι εβδομάδας, όπως και τα πέντε δημοφιλέστερα. Όλα αυτά τόσο απλά με ένα και μόνο κλικ στο Κοσμοράδιο GR, μένεις πάντα ενημερωμένος. Όσο για την μουσική μας, ακολουθεί τι άλλο, φυσικά επιτυχία και παίζει πολύ δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9, 5 και 1.

0: Είναι αγαπημένο, είναι επιτυχία. Το απολαύσαμε μόλις, έπαιξε πολύ δυνατά στους 951 και εδώ είμαστε, παιδιά. Ομορφαίνουμε ακόμη ένα μεσημέρι και φυσικά ακόμα ένα καλοκαίρι, πιο συγκεκριμένα του 2026, στην αγαπημένη σου συχνότητα. Και αμέσως στα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν καταγραφεί σαν σήμερα 19 πλέον Αυγούστου και μία μέρα ακριβώς πριν κλείσω το 33, άσχετο αυτό, να πούμε πως το 1883 γεννιέται η Γαλλίδα σχεδιάστρια μόδας Γκαμπριέλ Κοκό Σανέλ, με καθοριστική φυσικά επιρροή στη γυναική ενδυμασία του 20ου αιώνα. Έπειτα, το 1960 η Σοβιετική Ένωση στέλνει στο διάστημα το Sputnik 5 με επιβάτες τους σκύλους Μπέλκα και Στρέλκα, 40 ποντίκια, 2 αρουραίους και πολλά φυτά. Το διαστημόπλοιο θα επιστρέψει στη Γη την επόμενη μέρα με όλα τα ζώα σώα. Όπως τέλος του 2016 η Κατερίνα Στεφανίδη κατακτά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του επικοντό γυναικών των Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο με επίδοση 4 μέτρα και 85 εκατοστά. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και επιστρέφω σε λίγο για τη δεύτερη μας ώρα με όλες τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες να παίζουν δυνατά στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 95.1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Τι ωραίο άρωμα. Έχω μεθύσει με το άρωμά σου σήμερα.
3: Αλήθεια.
2: Ναι, και μύριος και δημασκάλι μου παράλληλα. Οπότε εντάξει, ισορροπεί λίγο το πεχά.
3: Όχι, δεν είναι θέμα πεχά. Ευτυχώς.
2: Μποχά.
3: Που έρθει. Στο δίνω αυτό. Ήταν καλά. Μποχά. Και σε όντε παχφά.
2: Με όντε μασκαλέ.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Τσελίκα Recycling.
5: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
5: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
4: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
5: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
6: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,89. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99.
7: Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
8: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Μετρό Θεσσαλονίκης. Στις 27 Αυγούστου τα εγγένεια για την επέκταση προς την Καλαμαριά. Παιδική σταθμή και ΚΘΑΠ. 158.000 βάουτσερ για το 2026-2027. Προκλήσεις από την Τουρκία. 25 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και μια εικονική αερομαχία πάνω από το Αιγαίο. Λιβερία. Συμφώνησε να δεχτεί έως και 1.200 μετανάστες που απελάβνονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής. Στις 9 παρατέταρτο, ο Λευτέρης Πετρούνιας αγωνίζεται στα προκριματικά των Κρίκων.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

Μεσημέρι Τετάρτης, λοιπόν, και εδώ είμαστε. Ανεβαίνουμε μαζί. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Παρέα θα το πάμε, παιδιά, μέχρι και τις 4 με το ραδιόφωνο σου μόνιμα συντονισμένο σε 951. Και αμέσως για όσους σας βρίσκω στο αυτοκίνητο, να πούμε πως μια χαρά συνεχίζουν να είναι τα πράγματα στην πόλη. Οπουδήποτε έτσι και αν κοιτάξω, είτε κεντρικά, ανατολικά και δυτικά. Οπότε για ακόμα ένα μεσημέρι δεν έχουμε κάτι το ανησυχητικό προς στιγμήν. Είπαμε, έχει ακόμα πολύ δρόμο μπροστά το καλοκαίρι. Όσο για την Χαλκιδική, και εκεί σε καλή κατάσταση είμαστε. Αν εξαιρέσεις μικροπροβλήματα στα φανάρια σε Καλλιθέα, Χανιώτη, Νικήτη, Πεύκοχώρη και Ιερισσό. Όλα μια χαρά γενικότερα, προχωράμε. Οπότε καλό δρόμο σε όλους. Όσο για την μουσική μας, σειρά παίρνει αγαπημένη επιτυχία που έρχεται για ένα έτσι πολύ ωραίο, δυνατό ξεκίνημα δεύτερης ώρας. Πάντα εδώ, στο μεσημέρι μας, στους 951.

0: ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε βλέπω.

0: Είναι αγαπημένο, είναι επιτυχία, το απολαύσαμε μόλις στους 9-5 και να με εμάς να ομορφαίνουμε λίγο παραπάνω αυτό το ήδη πολύ ωραίο μεσημέρι Τετάρτης. Και φυσικά είσαι και μένεις μόνιμα κοσμοσυντονισμένος, καθώς ήδη έχετε κερδίσει προσκλήσεις σε διαγωνισμούς που τρέχουν για τις επόμενες συναυλίες, δηλαδή και για Στέλιο Ρόκο σήμερα το βράδυ στα Μουδανιά και για Ακύλα ακριβώς το ίδιο μέρος την Παρασκευή. Και αυτό είναι, παιδιά, μόνο η αρχή, αφού ακολουθούν διαγωνισμοί για προσκλήσεις και Meet & Greet για Θοδωρή Φέρη και Κατερίνα Λιόλιου. Όπως μιας και πιάσαμε τη Ροία, συνεχίσουμε μετά την Κατερίνα Λιόλιου. Στις 7 Σεπτεμβρίου έχουμε Στέλιο Ρόκο, η Κατερίνα είναι στις 2 Σεπτεμβρίου, οπότε 12 Σεπτεμβρίου έχουμε και αγαπημένο Αντώνιο, όπου κάτι ετοιμάζουμε και για εκεί. Όπως φυσικά εκτός από αυτά ετοιμάζουμε και προετοιμαζόμαστε παράλληλα και για τα music events της φετινής ΔΕΘ. Θα μιλήσουμε για το τι περιμένουμε για εκεί σε λίγο. Όσο για τα υπόλοιπα, εμείς είμαστε μαζί μεσοβδόμαδα και αμέσως στη μουσική μας έρχονται σε πολύ λίγο όλες οι νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Εσύ μένεις εδώ και εγώ πολύ πολύ γρήγορα επιστρέφω.
1: Ο Τόλης Παπαδημητρίου είναι κάθετος αυτό που λέει. Δεν ακούει ραδιόφωνο.
2: Τι θέλεις?
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, γεια σας. Ποιος είναι, πες μου τι θέλεις?
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο. Εντάξει.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Η Pix Lux στο ανοιχτό θέατρο Νέων Μουδανίων το Σάββατο 22 Αυγούστου.
6: Υπάρχουν το νιώθω.
5: Η μεγάλη τους καλοκαιρινή συναυλία φέρει τη γνώριμη υπογραφή τους. Ροκ παλμό, ηλεκτρισμό, αλήθεια και τραγούδια που αντέχουν στον χρόνο. Το Σάββατο 22 Αυγούστου. Έναρξη στις 9.30. Προπόληση σε More και Public.
1: Ο Αθλητικός Σύλλογος Διονυσίου σας προσκαλεί σε μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 20 Αυγούστου υποδεχόμαστε τον Κώστα Σαφέτη και την Χαρά Βέρα. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Έναρξη στις 10 το βράδυ. Κώστα Σαφέτης, Χαρά Βέρα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Διονυσίου στις 20 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους εκεί. Μεγάλος χορηγός, Μιλωνάς House Apartments, παραλία Διονυσίου Χαλκιδικής.
7: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνεται μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει
3: Σάββατο 22 Αυγούστου, τριπλή διασκέδαση στο Παρατήστο Στρατώνη. Οι τρίο μουσικάντοι σε ένα πρόγραμμα που τα έχει όλα. Με τους Μανώλη Καραντίνη, Αχιλέα Σοφούδη και Θάνο Γκιουλετζή. Φαγητό, ποτό και λαχιοφόρος αγορά στην πιο ξέγνιαστη βραδιά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Τρίο μουσικάντοι από τον Σύλλογο Γυναικών Στρατονίου στο Παρατή. Να είστε εκεί!
2: Φέρτο.
1: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by Day Press Start Summer Tour. Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Τραγούδι, χορός και ένα μοναδικό υπερθέαμα με τον Ακύλα. Μείνετε συντονισμένοι και κερδίστε προσκλήσεις. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

Είναι ακόμα μια επιτυχία που απολαύσαμε με εμάς να ανεβαίνουμε μαζί στους 9.5 και 1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Περνάμε λοιπόν πολύ ωραία στο μεσημέρι Τετάρτης και αμέσως, μιας και πριν είπαμε για τις καλοκαιρινές συναυλίες, πάμε αμέσως να μιλήσουμε για τα φετινά Music Events της ΔΕΘΟ που από τις 6 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 13. Εκεί φέτος θα απολαύσουμε στις 6 του μήνα πιο συγκεκριμένα Λευτέρη Πανταζή με Άτζελα Δημητρίου, 7 Σταβέντο Μαρσό Δαφνή Λόρενς, 8 Πάνο Μουζουράκη με Κωστή Μαραβέγια, 9 Ελεονόρα Ζουγανέλη, στις 10 έρχεται Έλλη Κοκκίνου με Ανδρομάχη, στις 11 Ακύλας και στις 13 Ρία Ελληνίδου σε ένα μαγικό καλοκαίρι το οποίο θα ολοκληρωθεί στις 13 του μήνα. Φυσικά πάντα με τις αγαπημένες μας συναυλίες και τα μεγαλύτερα μουσικά events να έχουν την σφραγίδα και την υπογραφή Κοσμοράδιο 951. Οπότε μένεις εδώ γιατί έρχονται διαγωνισμοί για διπλές προσκλήσεις. Νομίζω πολλά είπαμε. Πάμε για μουσική αμέσως. Κάτι αγαπημένο έρχεται και παίζει πολύ δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9, 5 και 1.

Είναι αγαπημένο και φυσικά επιτυχία που έπαιξε μόλις στους 9, 5 και 1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμείς παρέα παιδιά μορφαίνουμε το μεσοβδόμαδο και σήμερα, που αλλού φυσικά στο Κοσμοράδιο.gr, διαβάζω πως ο εγκέφαλος, όπως και οι μύες, δυναμώνει όταν δέχεται νέες και σταδιακά πιο απαιτητικές προκλήσεις. Έτσι λοιπόν, η εκμάθηση μιας νέας γλώσσας, ενός μουσικού οργάνου ή ενός χορού ενισχύει την νευροπλαστικότητα και δημιουργεί νέες νευρονικές συνδέσεις, όπου αντιθέτως η συνεχής ρουτίνα δεν προσφέρει την ίδια νοητική διέγερση. Γι' αυτό είναι κρίσιμο και χρήσιμο να αλλάζουμε συνήθειες και να βγαίνουμε από τη ζώνη άνεση. Τα διαλύματα και κυρίως ο ποιοτικός ύπνος είναι απαραίτητα για την αποκατάσταση, τη μνήμη και τη σωστή λειτουργία του εγκεφάλου, όπως εννοείται παράλληλα και τη σωματική άσκηση να βοηθά σημαντικά τον εγκέφαλο, αυξάνοντας το BDNF, την αιμάτωση και την ικανότητά του να προσαρμόζεται. Φυσικά περισσότερα βρίσκει σήμερα στο Κοσμοράδιο.gr, όσο για τη μουσική μας αγαπημένη επιτυχία παίρνει σειρά και παίζει πολύ δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9.51.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

95,1 και μοναδικό.

0: Είναι κάτι αγαπημένο και φυσικά η επιλογή μου για ένα πολύ δυνατό φινάλε τη σημερινή εκπομπή με μας μαζί μέχρι αυτή την ώρα στο μεσημέρι μας στους 9.5 και 1. Βέβαια, λίγο πριν φύγω να πούμε ότι μας βρίσκεις και σε όλα τα social όπου εκεί μας ακολουθείς για να βλέπεις ό,τι καθημερινά συμβαίνει στην αγαπημένη σου συχνότητα. Όπως επίσης έχουμε και τους επίσημους λογαριασμούς μας σε YouTube και Spotify, όπου εκεί βρίσκεις συνεντεύξεις από τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες στον Τάσο Ριζόπουλο, όπως αγαπημένους καλλιτέχνες και ηθοποιούς στο πρωινό στο Κοσμοράδιο, όπως και τα highlights και τα τηλεφωνήματα έκπληξη. Εμείς φυσικά το βραδάκι δίνουμε ραντεβού στο αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών με Στέλιο Ρόκο, παρέα με Έλληνα Παναγιωτίδου για ακόμη ένα πολύ πολύ δυνατό καλοκαιρινό βράδυ στη Χαλκιδική. Όσο για τα υπόλοιπα, κάπου εδώ ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, μεσημέρι Πέμπτης στις 2 ακριβώς. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος, ελπίζω έτσι να απόλαυσες αυτές τις 2 ώρες και φυσικά παραμένει κόσμος συντονισμένος. Έρχεται Δήμητρα Καβαλάρη για να περάσετε παρέα το επόμενο 2 ώρο, φυσικά πάντα εδώ στο Κοσμοράδιο 951. Από εμένα, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και να προσέχετε. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ποιο καλοκαιρινό ρούχο ή αξεσουάρ μπορεί να σε ξενερώσει στο πρώτο ραντεβού?
3: Βλέπω εδώ τις απαντήσεις. Σχεδόν όλοι οι παιδιά γράψανε σαγιονάρες.
2: Ναι, ναι.
4: Γιατί?
2: Ναι. Ισχύει. Γιατί?
4: Τι?
2: Με σαγιονάρες πας στο
4: πρώτο
2: ραντεβού.
4: Αυτά με τις τρύπες, ας πούμε, που έχουν δει είναι καλύτερα.
2: Αυτά είναι να μην πω.
4: Άρα τι προτιμάς, σαγιονάρες ή αυτά τα τρυπητά?
2: Στην ίδια κατηγορία είναι.
4: Την ίδια.
2: Ό,τι είναι
4: χειρότερο.
2: Παντοφλοειδές, όπως ναι, λέει και η Βικτόρια.
4: Γιατί, άμα δεν έχεις μαυράκια στα μανίχια σου.
2: Τι να έχεις.
4: Είναι ωραία, να φέρουν τα μαυράκια αυτά που μέσα που είναι.
3: Ένας φίλος λέει για τη βερμούδα.
2: Ναι, συμφωνούμε.
3: Και η Άννα λέει παντόφλα με κάλτσα και σόρτς σε άντρα.
2: Οχ, εντάξει, το αποτελείω σου, παιδιά.
4: Υπάρχει όμως είναι μόδα, το έχω δει πολύ να φοριέται.
2: Το ότι είναι μόδα. Ναι, το βλέπουμε. Το σχολιάσαμε με τις προάλλες, παιδιά. Το ότι είναι κάπου μόδα δεν σημαίνει ότι είναι και ωραίο.
4: Και τις παντόφλες, αυτές το κολυμβητήριο που είναι έτσι από πάνω, όχι δίχαλο.
2: Της πισίνας. Καλά, άμα βάλεις κάλτσα με σαγιονάρα δίχαλη.
4: Και βερμούδα κάτω από το γόνατο.
2: Έχω λιποθυμίσει τη στιγμή.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε την γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 19 Αυγούστου, Φεστιβάλ Θάλασσας, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Ώρα έναρξης, 9.30. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr και βιβλιοπωλείο Γεωργίου στην κεντρική πλατεία Νέων Μουδανιών.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.
8: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Κλειστό σήμερα το βράδυ ο περιφερειακός λόγω εργασιών για το flyover από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί της επομένης προς τα δυτικά μεταξύ των κόμβων K10 στα Κωνσταντινοπολίτικα και K9 στην Τούμπα. Αγρίνιο. Αντιδήμαρχος ακινητοποίησε ληστές που είχαν κλέψει κοσμήματα από ηλικιωμένο. Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες στη Σαλαμίνα. 22 πληγέντα κτίρια. Ζιμπάμπουε. Στους 94 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών του ναυαγίου. Συναυλίες. Σήμερα στις 9.30 ο Στέλιος Ρόκος στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Την κορυφή του Κοσμοράδιο. Μαζί. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Άι, και τελικά να σε ρωτήσω, μήπως φυλάει άλλο τα δυο σου χίλια? Αυτός είναι ο Νίκος Απέργης, ένα live που αγαπώ πολύ, γι' αυτό το ακούμε δυνατά για να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα, ελπίζω να μου είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και αυτό είναι το δικό σου, το προσωπικό σου, το ραδιο σου. Μέχρι και το ρολόι να δείξει 6. Σήμερα έχει ζέστη, αλλά τουλάχιστον τώρα πια τα βράδια έχει ένα αεράκι ιδιαίτερα ευχάριστο, οπότε κάνουμε τις βολτάδες μας λίγο πιο ήρεμοι. Αν από την άλλη αυτή τη στιγμή, φίλοι μου, δηλαδή είσαι στην πόλη και είσαι στο αυτοκίνητό σου, να ξέρεις ότι θα συναντήσεις μικροκαθυστερήσεις σε Κατσιμίδη και λίγα πράγματα στη Λεωφόρο Νίκης, εκεί λίγο πριν και λίγο μετά το Λευκό Πύργο. Για εσένα, φίλε μου, που βρίσκεσαι στη Χαλκιδική, να ξέρεις ότι έχουμε κάποιες μικροκαθυστερήσεις στην Καλλιθέα, από ό,τι φαίνεται, και στην Νικήτη. Κατά τα άλλα, χαλαρά τα πράγματα τα βλέπω και στη Χαλκιδική. Που είστε, θα αρχίσω να σας ψάχνω, να ξέρετε, ή μάλλον καλύτερα, στείλτε μου εσείς ένα μήνυμα στο 6982-951-951, όσο εγώ σου βάζω να ακούσεις ένα τραγούδι ακόμα στους 951. Καλωσορίσατε!
1: Ένα τραγούδι ακόμα θα σου γράψω, ένα τραγούδι ακόμα και θα πάψω.

θα σου στείλω με ένα παλιό γνωστό μας καινούριο φίλο. Κι ύστερα θα σε κρύψω στον όνειρό μου. Ξέρω δεν θα σου λείψω. Παράπονα σου κάνω, τίποτα παραπάνω.

πρώτα εδώ. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Έτσι λοιπόν, εγώ θα συμφωνήσω. Πάρτε τον άνεμο, πάρτε τα κύματα από το Αιγαίο, να είναι η θάλασσα λάδι-λάδι για να μπορούν να κολυμπούν τα παιδιά που αυτή τη στιγμή έχουν κάνει μια πατέντα. Δεν μπορώ να την καταλάβω. Πρέπει να ξαναδώ το βίντεο άλλη μια φορά. Έχουν κάνει μια πατέντα, έχουν δέσει ένα ηχιάκι με πάρα πολύ μαεστρία στην ομπρέλα του και παραθερίζουν στη Χαλκιδική. Να στείλω μια μεγάλη ραδιοφωνική αγκαλιά στην ομάδα Πύραυλο, στη Μαρία, την Ιωάννα, το Μανώλη, τον Κώστα και τη μικρή μου φίλη, τη Γεωργία που πλατσουρίζουν. Εννοείται ότι περνάνε καταπληκτικά γιατί τα παιδιά διακοπάρουν και εννοείται ότι έχουν και μένα στην παρέα του. Αν και μακάρι να μπορούσα να κάνω έτσι μία το μικρόφωνο και να πάω κι εγώ να βουτήξω και να κάνω εκπομπή από τη θάλασσα. Φαντάζεστε να εξελιχθούμε έτσι κάποια στιγμή, να με δείτε σε ένα φουσκωτό, να σα πλησιάζω και ταυτόχρονα να μιλάω και να ακούγομαι. Μου στέλνει τα μηνύματά σου στο 6982-951-951 για να μου τα πει όλα τα νέα σου, να στείλει αφιερώσει φωτογραφίε από τον τόπο που μα ακού κι εγώ. Επιστρέφω με Γιώργο Σαμπάνη και όχι μόνο.
1: Καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
2: Ζαφ.
3: Τίτλος
2: Αύγουστος.

τι θέλω εγώ με σένα, τι. Αυτός είναι Γιώργος Ζαμπάνης στο Κοσμοράδιο A95,1 και εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη. Γεια σας, εδώ θα κάνουμε το δικό μας το ράδιο σου μέχρι τις 6 και σήμερα μπορεί να μην έχουμε ονομαστικές εορτές, αλλά σίγουρα κάποιος από εσάς έχει τα γενέθλιά του. Γι' αυτό χρόνια πολλά σε εσένα, φίλε μου, σου εύχομαι μόνο και πάντα τα καλύτερα. Επίσης, να πω A95,1 και εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη. Γεια σας, εδώ θα κάνουμε το δικό μας το ράδιο σου μέχρι τις 6 και σήμερα μπορεί να μην έχουμε ονομαστικές εορτές, αλλά σίγουρα κάποιος από εσάς έχει τα γενέθλιά του. Γι' αυτό χρόνια πολλά σε

Δεν πηγαίνω στο διάστημα, εγώ απλά βρίσκω πάτημα να τα λέω. Γιατί εννοείται, μην ξεχνάτε ότι τα δέσποτα ζωάκια πεινάνε και ψάχνουν ένα μέρος για να προστατευτούν και να κοιμηθούν. Και όπως δίνουμε αγάπη στους ανθρώπους, έτσι πρέπει να δίνουμε αγάπη και στα ζώα. Όλα τα σ' αγαπώ, μιας και μιλάμε για αγάπες. Αυτός είναι ο Νότης Φακιανάκης. Και αγαπηθείτε, γιατί χανόμαστε.

Γιατί να μην τα σπάσετε, άλλωστε σας εμπόδισε κανείς. Αυτή είναι η Αναστασία στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς συνεχίζουμε δυναμικά τούτο το ραδιο σουσού μέχρι τις 6. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο, τα φιλιά μου στο Δημήτρη, αλλά και στο Γιάννη, ο οποίος μας ακούει δυνατά και πλένει τα χαλιά. Αρχικά, αν ήξερα ότι έβλενε χαλιά θα είχα στείλει και τα δικά μου, τα έχω κάτω από το κρεβάτι και περιμένουν να βγουν το χειμώνα άπλυτα, γιατί φέτος το καλοκαίρι το παραδέχομαι, ήμουνε καμάτρα. Τα φιλιά μου στο Βαγγέλη, ο οποίος δεν μας ακούει από την Κοζάνη όπως μας ακούει κάθε μέρα, αλλά μας ακούει από τα αγαπημένα Γρεβένα. Έρθες εκεί στα δικά μου τα μέρη σήμερα και περιμένω και εσένα στο 6982-95-99-95 για καλησπέρες, αφιερώσεις, φωτογραφίες από τον τόπο που μας ακούς και κρατάς τούτο εδώ τον αριθμό, γιατί θα τον χρειαστείς για το σημερινό διαγωνισμό. Λεπτομέρειες σε λίγο, γιατί τώρα δεν έχω ιδέα. Αυτός είναι ο Χριστός Μάστορας.

0: ο Νίκος Βέρτης μας τα λέει ερωτικά. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση και να μου απαντήσετε ειλικρινά. Εσάς έρχονται και σας επισκέπτονται οι αλλεργίες σας στα μέσα του Αυγούστου ή μόνο εγώ δεν έχω θέματα την άνοιξη και το καλοκαίρι ξαφνικά με κυνηγάνε όλα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Όπως και να έχει, είμαστε εδώ. Ηθικό ακμεότατο και όχι μόνο είμαστε εδώ, αλλά θα σε πάρω λεμπρατσέτα και θα πάμε στα Μουδανιά. Γιατί ο Ακύλας, 21 του μηνός, έχει συναυλία και προφανώς δεν χάνουμε συναυλία του Ακύλα. Θα γίνει χαμός και θα σου δώσω διπλές προσκλήσεις. Αλλά αυτά μαζί με άλλα πολλά, μαζί με νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες, στη δεύτερη μας ώρα.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Είναι πιο πολύτιμο, λέει, το να έχεις δεξιότητες, λέει, στην AI, στην τέχνητη νοημοσύνη πλέον, ναι. Γιατί υπάρχει εφαρμογή σε πάρα πολλά μέρη.
3: Ξέρεις κάτι όμως, αν εγώ ήμουνα διευθύντρια κάπου και μου ερχόταν ένα βιογραφικό με μάστερ στον τομέα που ήθελα, δεν θα το προσπερνούσα κιόλας επειδή ο άλλος έκανε 5 σεμινάρια τεχνητής νοημοσύνης.
2: Ξέρεις τι θα έκανα. Εγώ θα τους φωνάζα εδώ να έρθουν μπροστά μου και να μου δείξουν όντως τις δεξιότητες που μπορεί να έχουν. Δεν με νοιάζουν τα χαρτιά. Δεν θα με νοιάζαν και εμένα τα χαρτιά. Εντάξει. Γιατί πολλές φορές τα χαρτιά. Είναι για να είναι.
3: Γιατί να σου πω και ο άλλος λέει ότι έχει δεξιότητες στο AI, πώς τις αποδεικνύει.
2: Και εγώ έχω δεξιότητες στο σεξ, θα σου δείξω.
3: Όχι. Ξεκάθαρα όχι.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Και η Νατάσα Εξινταβελώνη δεν ακούει ράδιο.
5: Ναι, παρακαλώ.
6: Γεια σας.
5: Ναι, ναι, γεια σας, γεια σας. Πείτε μου λίγο γρήγορα, παρακαλώ.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Ράδιο, τι λες, καρδούλα μου. Όχι, βέβαια, δεν ακούω ράδιο. Ακούω όμως Κοσμοράδιο, κάνει.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Ο Αθλητικός Σύλλογος Διονυσίου σας προσκαλεί σε μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 20 Αυγούστου υποδεχόμαστε τον Κώστα Σαφέτη και την Χαρά Βέρα. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Έναρξη στις 10 το βράδυ. Κώστα Σαφέτης, Χαρά Βέρα, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Διονυσίου στις 20 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους εκεί.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
10: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Σάββατο 22 Αυγούστου, ο Ανδρέας Καρακώτας τραγουδά Χαρούλα Αλεξίου και Παρασκευή 28 Αυγούστου, κάτω από την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, ο Λουδοβίκος των Ανογείων. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
11: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτσια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,89. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
12: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Δόθηκαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 23χρονου Αφγανού που έδινε ναρκωτικά σε ανήλικες και τις βίαζε. Φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Ζημιές σε 9 κτίρια. 6 σπίτια κρίθηκαν κίτρινα. Καβάλα. Συνελήφθη 39χρονος για κατοχή κάναβης στο λιμάνι. Αλβανία. Έγκλημα στο εξαμήλι των Αγίων 40. Ένας 20χρονος Πορτογάλος τουρίστας έχασε τη ζωή του μετά από συμπλοκή. Τούρκοι έκρυψαν το δράστη σε Port Bagaz. Κολομβία. Πάνω από 9,5 δισεκατομμύρια δολάρια το κόστος των καταστροφών από το σεισμό.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

Για όπως λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος, και έτσι μπαίνουμε στο δεύτερο μας 60 λεπτό στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα σε σένα φίλε μου που συντονίστηκε τώρα, σε σένα που ήσουν κοσμοσυντονισμένος από την αρχή, σε σένα που μας βλέπεις τώρα στο live μας στο Instagram Κοσμοράδιο 105,1 και στην τρελή τη φίλη μου τη Χριστίνα, η οποία μόλις προσθέθηκε στο παρεάκι που αναφέραμε προηγουμένως, που έχουν κάνει την πατέντα στο Αγίο Κίνα στον Άγιο Μάμα και κάνουν τις βούτες τους. Πολλά φιλιά. Αν τώρα φύγουμε από τον Άγιο Μάμα και γυρίσουμε πίσω στη Θεσσαλονίκη, θέλω να σου πω ότι δεν έχουμε κίνηση, παιδιά, στους δρόμους της πόλης. Τα πράγματα είναι χαλαρά, καθαρά και ξάστερα. Πάρα πολύ ωραία. Όταν να πιάσει πόλη τον Αύγουστο, η αλήθεια είναι ότι έχει μια άλλη γλύκα. Σε λίγο έχουμε διαγωνισμό για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για να απολαύσεις τον Ακύλα. Αλλά πρώτα, Ρία Ελληνίδου, Αντώνης Ρέμος και Ιουλία Καλιμάνη, γιατί τώρα ήρθε η ώρα να πούμε και να πιούμε στα καλύτερα που έλκονται.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Και μαζί με το λογαριασμό που ζητάει η Κατερίνα Λιόλιου, τι θα έλεγες να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για να απολαύσεις τον Ακύλα σε μια μοναδική συναυλία στις 21 του μηνός στα Μουδανιά στις 9 η ώρα το βράδυ. Ο Ακύλας λοιπόν έχει οργανώσει και διοργανώσει το Press Star Tour και έχει γίνει ήδη χαμός. Οπότε ήρθε η ώρα να πάει και προς Χαλκιδική, γιατί εννοείται σαν τη Χαλκιδική δεν έχει Παρασκευή. Αυτή είναι η Παρασκευή στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών και εσύ θα κερδίσεις διπλές προσκλήσεις αν μου στείλεις. Με τι ήθελα να παίξουμε σήμερα, με τη λέξη φέρτο θα παίξουμε σήμερα. Φέρτο και ενώ και το ονοματεπώνυμό σου στο 6982 951 951. Καλή επιτυχία.
1: 90, 90, ο Αθλητικός Σύλλογος Διονυσίου σας προσκαλεί σε μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 20 Αυγούστου υποδεχόμαστε τον Κώστα Σαφέτη και την Χαρά Βέρα. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Έναρξη στις 10 το βράδυ. Κώστα Σαφέτης, Χαρά Βέρα, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Διονυσίου στις 20 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους εκεί. Μεγάλος χορηγός. Μιλωνάς House Apartments, παραλία Διονυσίου Χαλκιδικής.
2: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Νούμερο 2.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
3: Καλοκαιράκι.
4: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
3: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
4: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
3: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
4: Φέρτο.
0: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by Day Press Start Summer Tour. Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Τραγούδι, χορός και ένα μοναδικό υπερθέαμα με τον Ακύλα. Μείνετε συντονισμένοι και κερδίστε προσκλήσεις. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

Πάμε, ζητάς μας λίγο πάνω σκιάμος και τον ακούμε δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1 και θα ήθελα να σου υπενθυμίσω ότι στέλνοντας φέρτο μαζί με το ονοματεπώνυμό σου μπορείς να διεκδικήσεις μια διπλή πρόσκληση για να απολαύσεις τον Ακύλα αυτή την Παρασκευή στα Νέα Μουδανιά στις 9 η ώρα το βράδυ. Όσο εσύ δηλώνεις συμμετοχή, εγώ θέλω να σου μιλήσω, να σου πω βασικά για κάτι το οποίο διάβασα και μου φάνηκε πάρα πολύ περίεργο. Οι ερευνητές προσπαθούν να πάρουν αυτή την ευρωτοξίνη την οποία έχει ο λαγοκέφαλος που τόσο πολύ μας έχει απασχολήσει φέτος το καλοκαίρι, η οποία νευροτοξίνη λέει διαταράξει τη φυσιολογική λειτουργία των νεύρων και των μυών και να τη χρησιμοποιήσουν σε καλλιντικά και συγκεκριμένα στο μπότοξ. Και τι σκέφτονται και λένε οι ερευνητές. Μας έχουν που μας έχουν ταλαιπωρήσει λαγοκέφαλοι. Έχουν αυτή την νευροτοξίνη που διαταράσσει τη λειτουργία των νεύρων και των μυών. Άμα καταφέρουμε και την πειράξουμε λίγο και τη μετατρέψουμε σε μπότοξ και από εδώ και πέρα θα λένε υαλουρονικό, όχι καλέ, λαγοκέφαλος και ένα φορτηγόμετα. Αυτή είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Δυνατά στους 9, 5 και 1.

από τα αγαπημένα μου ερωτικά τραγούδια. Χρήστος Μάστορας για όλα ικανή στο Κοσμοράδιο 95,1 σε αυτά τα τελευταία 15 λεπτά της σημερινής μας εκπομπής. Και μιας και μιλάμε για πράγματα ερωτικά, να στείλω τα φιλιά μου στον Κωνσταντίνο, ο οποίος λέει ότι δεν βρίσκεται σε καμία παραλία, σε κανένα βουνό και δεν κάνει καμία βουτιά, αλλά μας ακούει, πίνει λέει το φρεντάκι του και προσπαθεί να πάει silver στο LOL. Τι θα γίνει, λέει, καμία αφιέρωση για μένα θα κάνουμε. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι δοκίμασα μία φορά στη ζωή μου να παίξω LOL. Παίζει να υπάρχει ακόμα αυτός ο λογαριασμός. Δεν θέλω να ανακτηθεί ποτέ και δεν θέλω να προσπαθήσω να θυμηθώ το ψευδώνυμο που είχα βάλει σε εκείνο το λογαριασμό. Αλλά μπορώ να πω ότι η σειρά Arcane, η οποία ήταν εμπνευσμένη από το League of Legends, είναι καταπληκτική και μάλιστα την ξαναξεκίνησα χθες γιατί δεν θυμόμουν καθόλου τον πρώτο κύκλο. Αν δεν την έχεις δει, μπορεί να μην έχεις καμία σχέση με το League of Legends, αλλά νομίζω ότι αξίζει. Αξίζει και στα γραφικά και στα πάντα. Έλλη Κοκκίνου τώρα και τη σου χρωστάω στους 9, 5 και 1.

Έτσι λοιπόν, σταμάτα μας λέει ο Νίνο και εντάξει, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σταματήσω. Περάσαμε μαζί ένα διωράκι ζάχαρη. Αυτό ήταν το δικό σου, το προσωπικό σου, το ραδιο σουσού. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και εμείς τα λέγαμε από τις 4 μέχρι τις 6 και εννοείται, ελπίζω να πέρασες καλά, γιατί εγώ ξέρεις, πάντα περνάω καταπληκτικά όταν σε έχω στην παρέα μου. Τώρα μπορεί εγώ να αποχωρώ, αλλά οι φίλοι μου είναι ακόμα στην παραλία και κάνουν βουτιές. Να στείλω μια μεγάλη ραδιοφωνική αγκαλιά στο Party Animal, τη φίλη Χριστίνα, η οποία είναι στον Άγιο Μάμα, αν θυμάμαι καλά, αυτή τη στιγμή και κάνει τις βούτες της. Βέβαια, η συγκεκριμένη θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να βρίσκεται και στο κάμπινγκ του Απιθύτα στο Ποσίδι. Γιατί με 15 ευρώ όλο το καλοκαίρι μένει στο κάμπινγκ και ζει 40 επικά events σε 70 ημέρες. Έχει καραόκι, Χριστίνα, ακούς. Έχει τουρνουά beach volley, έχει ακραία θεματικά πάρτι. Και αξίζει να αναφερθεί ότι οι φοιτητές από όλα τα πανεπιστήμια είναι ευπρόσδεκτοι. Για περισσότερα, μπαίνει στο bluebanana.gr και για περισσότερες επιτυχίες, συντονίζεσαι και στο site μας, στο Κοσμοράδιο 95,1 κοσμοράδιο.gr, γιατί έτσι μας ακούς από όλα τα μέρη του κόσμου. Τώρα, υποδεχόμαστε Τάσο Ριζόπουλο μέχρι τις 8 και εμείς δεν χανόμαστε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4, όπου ανοίγω μικρόφωνο και ανοίγεις ραδιόφωνο.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Τι ωραίο άρωμα. Έχω μεθύσει με το άρωμά σου σήμερα.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, και μυρίζω τη μασχάλη μου παράλληλα. Οπότε εντάξει, ισορροπεί λίγο το pH.
2: Όχι, δεν είναι θέμα pH. Ευτυχώς.
1: Μπούχα.
2: Που στο δίνω αυτό, ήταν καλά. Μπούχα. Και σε όντε παγφάμ.
1: Ναι, όντε μασχαλέ.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Μετρό Θεσσαλονίκης. Στις 27 Αυγούστου τα εγγένεια για την επέκταση προς την Καλαμαριά. Παιδική σταθμή και ΚΘΑΠ. 158.000 βάουτσερ για το 2026-2027. Προκλήσεις από την Τουρκία. 25 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και μια εικονική αερομαχία πάνω από το Αιγαίο. Λιβερία. Συμφώνησε να δεχτεί έως και 1.200 μετανάστες που απελάβνονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής. Στις 9 παρατέταρτο, ο Λευτέρης Πετρούνιας αγωνίζεται στα προκριματικά των Κρίκων.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: και καρδιές του.
1: Δίτου Λευκού Πύργου.
2: Για όλο το πλανήτη.
3: Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Και τώρα.
1: Είστε έτοιμοι!
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε τα σωστή μουσική. Το μικρόφωνο ανοιχτό για τον Τάσο Ριζόπουλο.
2: Καλώς ήρθατε. Με ένα πλάτη χαμόγελο και μια τεράστια αγκαλιά σας καλωσορίζω, σας καλησπέριζω. Καρδούλες μου, μεσοβδόμαδα, Τετάρτη. Θα σου πω τώρα το εξής. Η ώρα είναι πρόσεξη. 6 και 6 και 16. Τα καταφέραμε. Λοιπόν, 19 Αυγούστου. Τσούκου τσούκου το δρόμο και τον Αύγουστο. Φεύγει σιγά σιγά βέβαια. Αρκετοί είστε ακόμη σε διακοπές και καλά κάνετε. Δεν έχετε γυρίσει στο κλεινονάστη. Γιατί βρίσκω να παρκάρω. Όταν βρω εγώ να παρκάρω, πάει να πει ότι η Θεσσαλονίκη ακόμη κάποιοι την έχουν κάνει με ελαφρά πηδηματάκια. Κίνηση τώρα στους δρόμους. Επίσης δεν έχει πάρα πολύ κίνηση από ό,τι βλέπω σε αρτηρίες. Βλέπω κίνηση λίγη όμως στην Αρογέφυρα Σταυρούπολης και όπως κατεβαίνει στην Εγνατία, όπως κατεβαίνει στη Λαγκαδά μάλλον πριν βγει στην Εγνατία, υπάρχει λίγη. Πολύ λίγη κίνηση. Και τώρα τι θα κάνω? Θα κάνω ένα τσουκ έτσι στο χάρτη. Θα πάω να δω το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής. Και ακόμη πιο συγκεκριμένα στην Καλυθέα, στο Φανάριο, που εκεί πάντα υπάρχει κίνηση. Δεν θα με διαψεύσει ούτε αυτή τη φορά. Υπάρχει κίνηση και στο Φανάρι της Καλυθέας. Θέλω να δω τι γίνεται στο Φανάρι. Οπα, τη Νικήτη. Σημειωτών. Κουράγιο. Άκου Κοσμοράδιο και Τάσο Ριζόπουλο που σήμερα έχει κέφι, έχει διάθεση γιατί είναι μεσοβδόμαδα και γιατί έχω δύο σούπερ διαγωνισμούς. Καλώς ήρθατε! Το λέει και ο Γιώργος Μαζωνάκης. Αν μ' ακούς, άκους Ριζόπουλο. Τέλεια!

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

0: Έλα ρε Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα, να στείλω χαιρετισμού στην Ασπροβάλτα και ακόμη πιο συγκεκριμένα στη Βασιλική. Τι καλό κορίτσι, τι ευγενικό. Μου ζήτησε ένα τραγούδι, λίγο αργότερα να προλάβω το μεταδώσω. Τώρα όμως θα σου πω ότι θα ξεκινήσει αμέσως ο πρώτος διαγωνισμός. Ποιος είναι ο διαγωνισμός, ο πρώτος, γιατί θα έχω και δεύτερο, γιατί θέλω να σας κάνω ευτυχισμένους, χαρούμενους και να σας δίνω δωράκλες. Λοιπόν, Τετάρτη δεν είναι, μεσοβδόμαδα δεν είναι, προϊόντα Κιάνα για την περιποίηση των μαλλιών σας. Διότι τα μαλάκια σας από τον ήλιο, από την αλμύρα, από τη θάλασσα, λίγο χάνουν τη λάμψη, λίγο δεν είναι δυνατόν, ενυδατώνονται, λίγο αδυνατίζει τριχούλα. Έρχονται λοιπόν τα Κιάνα και σου κάνουν αυτή τη σούπερ δωράκλα. Τρία προϊόντα περιποίηση μαλλιών για να έχεις αυτό που λέμε το υγιέστατο μαλάκι σου. Από το Γιώργο Κοσμέτικο Ιωνος Δραγούμη 23. Παίρνεις το κινητό σου, γράφεις τη λέξη Κιάνα, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμα στο 6982 951 951. Καλή σου επιτυχία.
1: Και η Ρένια Λουιζίδου δεν ακούει ράδιο.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Αφού ανεβαίνουμε μαζί.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
5: Ζαφ.
1: Τίτλος
5: Αύγουστος.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο κουτλιάνοselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

9/9 στα Music Live Events στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Θε να το έχει κατά νου. Πάμε τώρα για Νίκο Οικονομόπουλο, όπου και αν πα, εσύ εδώ μένει στο Κοσμοράδιο 95,1 μετά στο Ριζόπουλο στον αέρα τη πόλη.

Τάστα Θεοδωρίδου περηφάνεια. Μόνο Τάστα Θεοδωρίδου θα ξεκινήσουν κατά τον Οκτώβριο με Δέσποινα Βανδύ. Τώρα κάνει τις διακοπές, της ανέβασα ένα πολύ ωραίο story και απολαμβάνει τα καταγάλανα νερά του Αιγαίου. Πάρε με την κόρη της, την Χριστιανά. Τι ωραία. Πόσο την αγαπώ την Νατάσα και όλη την οικογένεια. Πολλά φιλιά στην Νατάσα. Λοιπόν, τι έχω να σου πω τώρα. Μου λες τι έχεις να μου πεις. Κοίταξε, είναι μεσοβδόμαδα. Μου λες το ξέρω. Διαγωνισμό έχουμε, θα σου ξαναπενθυμίσω τον πρώτο σε λίγο. Αλλά πιο μπροστά, επειδή έρχεται η Πέμπτη, πρέπει να σου πω τι προβλέπει η φίλη μου η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η γνωστή Έμι σε όλους μας. Λοιπόν, το κολυτάρι μου λέει ότι ελάχιστη θερμοκρασία 6 ώρα το πρωί, 25 βαθμοί Κελσίου. Μέγιστη θερμοκρασία 34 βαθμοί Κελσίου, 3 ώρα το μεσημέρι. Τόσο όσο το ποφοράκι θα φτάσει και τα 4 και η υγρασία 65%. Πόσο μου λες άλλο υγρασία. Πολύ σε αυτή την πόλη σου λέω, πολύ. Πόσο το λέει και ο Αργυρός. Πάρα πολύ.

Γεια σου, ρε Δήμα Αναστασιάδη, που φέτος θα είσαι με την Πάολα στην Αθήνα και μετά ευελπιστούμε να ανέβετε και Θεσσαλονίκη. Υπενθυμίζω για άλλη μία φορά το διαγωνισμό Μεσοβδόμα Τετάρτη Κιάννα Γιώργο Μέτη και Ιωνο Δραγούμη 23. Κινητό στο χεράκι, πάμε στο Viber. Γράφουμε τη λέξη Κιάννα. Τέλεια, μου λες την έγραψα. Γράψε το ονοματεπώνυμό σου. Το έγραψα, μου λες. Στείλ το στο 6982951951. Το στείλα, μου λες. Πάρα πολύ καλά, γιατί μπορεί να είσαι ο τυχερός ή τυχερή που θα κερδίσει ένα υπέροχο πακέτο με προϊόντα περιποίηση μαλλιών Κιάννα από το Γιώργο Μέτη και Ιωνο Δραγούμη 23. Το Κιάννα είναι από τις μεγαλύτερες εταιρείες σε ό,τι αφορά την περιποίηση των μαλλιών. Έχεις δει κάποια story, σίγουρα θα έχουν πέσει στην αντίληψή σου, είτε στο Instagram είτε στο TikTok, όλα τα μοντέλα, όλες οι διάσημες παρουσιάστρες στην Ελλάδα, το εξωτερικό και τα μοντέλα εδώ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό χρησιμοποιούν προϊόντα Κιάννα. Από το φίλο μου, το Γιάννη το Βασιλιάδη, πολλά φιλιά. Λοιπόν, Κιάννα ονοματεπώνυμο και το μήνυμα στο 6982951951. Καλή σου επιτυχία!

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ποιο καλοκαιρινό ρούχο ή αξεσουάρ μπορεί να σε ξενερώσει στο πρώτο ραντεβού?
2: Βλέπω εδώ τις απαντήσεις. Σχεδόν όλοι οι παιδιά γράψανε σαγιονάρες.
1: Ναι, ναι.
3: Γιατί?
1: Ναι. Ισχύει. Γιατί?
3: Τι?
1: Με σαγιονάρες πας στο
3: αυτά
1: πρώτο ραντεβού.
3: Αυτά με τις τρύπες, ας πούμε, που έχουν, τι είναι,
1: αυτά
3: καλύτερα.
1: Αυτά είναι, να μην πω.
3: Άρα τι προτιμάς, σαγιονάρες ή αυτά τα τρυπητά?
1: Στην ίδια κατηγορία είναι.
3: Την ίδια.
1: Ό,τι είναι
3: χειρότερο.
1: Παντοφλοειδές, όπως ναι, λέει και η Βικτόρια.
3: Γιατί, άμα δεν έχεις μαυράκια στα μανίχια σου.
1: Τι να έχεις.
3: Είναι ωραία, να φέρνουν τα μαυράκια αυτά που μέσα που είναι.
2: Ένας φίλος λέγεται η βερμούδα.
1: Ναι, συμφωνούμε.
2: Και η Άννα λέει παντόφλα με κάλτσα και σόρτς σε άντρα.
1: Οχ, εντάξει, το αποτελείω σου, παιδιά.
3: Υπάρχει όμως είναι μόδα. Το έχω δει πολύ να φοριέται αυτό.
1: Το ότι είναι μόδα. Ναι, το βλέπουμε. Το σχολιάσαμε με τις προάλλες, παιδιά. Το ότι είναι κάπου μόδα δεν σημαίνει ότι είναι και ωραίο.
3: Και τις παντόφλες αυτές στο κολυμβητήριο που είναι έτσι από πάνω, όχι διχαλό.
1: Τη πισίνα. Καλά, άμα βάλει κάλτσα με σαγιονάρα δίχαλη.
3: Και βερμούδα κάτω από το γόνατο.
1: Έχω λιποθυμίσει τη στιγμή.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Πάντα ήθελες να έχεις την καλύτερη θέση στην παραλία. Ψηλά και μπροστά στο κύμα. Τώρα μάθε πώς θα πληρώνεσαι και γι' αυτό. Έλα στην Bayline Services, την κορυφαία ναυαγοσωστική σχολή. Εκπαιδεύσου άριστα και εξασφάλισε την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Εργάσου σε Χαλκιδική, Μύκονο, Νάξο, Σκιάθο και Σκόπελο με αμοιβή από 1.200 ευρώ και διαμονή. Bayline Services. Join us. Ανδριανουπόλεως 12, Καλαμαριά. 2310-403-323. Η Bayline τώρα και στα νέα μουδανιά Χαλκιδικής.
5: Ο Αθλητικός Σύλλογος Διονυσίου σας προσκαλεί σε μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 20 Αυγούστου υποδεχόμαστε τον Κώστα Σαφέτη και την Χαρά Βέρα. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Έναρξη στις 10 το βράδυ. Κώστα Σαφέτης, Χαρά Βέρα, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Διονυσίου στις 20 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους εκεί. Μεγάλος χορηγός. Μιλωνάς House Apartments, παραλία Διονυσίου Χαλκιδικής.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Σάββατο 22 Αυγούστου, τριπλή διασκέδαση στο Παρατή στο Στρατόνι. Οι τρίο μουσικάντοι σε ένα πρόγραμμα που τα έχει όλα. Με τους Μανώλη Καραντίνη, Αχιλέα Σοφούδη και Θάνο Γκιουλετζή. Φαγητό, ποτό και λαχιοφόρος αγορά στην πιο ξέγνιαστη βραδιά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Τρίο μουσικάντοι από τον Σύλλογο Γυναικών Στρατονίου στο Παρατή. Να είστε εκεί.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες, 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

Με την απόλυτη αναβίση περάσαμε στο δεύτερο 60 λεπτό. Αιγαίο και Τάσος Ριζόπουλος στον αέρα της πόλης. Και τι θα λέγατε τώρα, να σας πω για το δεύτερο διαγωνισμό. Μη βιάζεσαι, διότι όποιος βιάζεται σκοντάφτη και αγάλι-αγάλι γίνεται αγούρι δαμέλι. Πάμε για κίνηση στους δρόμους. Το φανάρι της Νικήτης στο πάση σημειωτών. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Για να δω τι γίνεται στην Γαλιθέα Χαλκιδικής. Έχουμε και εδώ κίνηση στο φανάρι. Και για να δω τι γίνεται. Είδες από τη Χαλκιδική, σε ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη κινείται όμορφα, άνετα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Όχι, όχι, πουθενά. Ούτε στο περιφερειακό. Όλα ωραία, όλα καλά. Λοιπόν, σε λίγο έρχεται δεύτερος διαγωνισμός. Έρχεται και όμορφη μέρα με Μιχάλη Χατζηγιάννη. Έρχεται και Ελένη Φουρέρα, γιατί η ζωή είναι ωραία. Μην αφήσει κανένα τοξικό να σου χαλάσει τη διάθεση και να έχει πάντα θετική ενέργεια και πάντα να δίνει την κατάλληλη απάντηση σε αυτού που έρχονται να σε ενοχλήσουν. Γιατί μόνο έτσι εκτιμάνε και σέβονται. Τόσο απλά. Όμορφη μέρα λοιπόν με Μιχάλη Χατζηγιάννη.

Κοσμοράδιο 95,1. Τα σώστη μουσική με τον Τάσο Ριζόπουλο. Ακούστε. Όταν ακούς τραγούδια όπως αυτό.

0: Τι θέλω εγώ με σένα, εδώ σε 95,1. Πάμε για δεύτερο διαγωνισμό αμέσως τώρα. Λοιπόν, παίρνουμε το κινητό, γράφουμε Αριστοτέλη. Τώρα ξεκινάει ο διαγωνισμός. Μην μου το παίζετε έξυπνοι και μου στέλνετε από πριν. Αλλά δεν πειράζει. Εγώ είμαι καλός άνθρωπος. Όλα τα μηνύματα θα τα πάρω. Σωστά. Λοιπόν, γράφετε τη λέξη Αριστοτέλ. Το ονοματεπώνυμό σας και το μήνυμα στο 6982-951-951. Καρδούλες μου. Και ένα γεύμα για σένα. Αλλά και για άλλα τρία άτομα του τέστην παρεάκι από τέσσερα άτομα θα παρτίζετε. Θα πάτε στο Αριστοτέλ που όπως κατεβαίνει στην πλατεία Αριστοτέλους πριν βγει στη λεωφόρο Νίκη στο αριστερό σου χέρι. Εκεί θα βρεις τους πάντες. Είναι σημείο συνάντηση στο Αριστοτέλ. Με φοβερούς καφέδες, φοβερά κοκτέιλ, δεν το συζητάω. Να δροσιστείς τώρα το καλοκαίρι και το φαγητό του δεν παίζει. Τα γλυκά του, άστο σου λέω, άστο. Λοιπόν, παίρνει το κινητό, γράφει Αριστοτέλ, ονοματεπώνυμο και το μήνυμα στο 6982-951-951. Υπενθυμίζω, Δευτέρα είναι pizza day, δηλαδή όποια πίτσα και να παραγγείλει, μισή τιμή 50%. Τετάρτη είναι burger day, όποιο burger, μισή τιμή 50%. Και Παρασκευή ζυμαρικά day, όποιο ζυμαρικό παραγγείλει, μισή τιμή. Άντε, καλή επιτυχία!
1: Είναι 5, αλλά.

0: Νούμερο 2. Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Αιγαίο. Νούμερο 1.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
2: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά. Ο Αθλητικός Σύλλογος Διονυσίου σας προσκαλεί σε μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 20 Αυγούστου υποδεχόμαστε τον Κώστα Σαφέτη και την Χαρά Βέρα. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Έναρξη στις 10 το βράδυ. Κώστας Αφέτης, Χαρά Βέρα, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Διονυσίου στις 20 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους εκεί.

ψυχές που γέρνει μου φταίει. Είσαι σκοτάδι σε φέρνει. Φταίει. Η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει. Που ποτέ δεν σε φτάνει.

Γεια σου ρε Νίκο Οικονομόπουλε και ένοχο κορμί. Τα σπάει αυτό το παιδί λοιπόν. Τα σπάει και ο διαγωνισμός ο δεύτερος, γιατί ο πλόρωτος έφυγε τελείως. Ο δεύτερος είναι το Αριστοτέλ. Ένα τραπέζι για 4 άτομα. Εσύ και άλλα 3 άτομα με το παρεάκι σου πάτε στο Αριστοτέλ. Τρώτε και λέτε μπράβο βρε Ριζόπουλε, μπράβο βρε Κοσμοράδιο, μπράβο βρε Αριστοτέλ. Το Αριστοτέλ βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ποιο κέντρο δεν γίνεται. Πλατεία Αριστοτέλους πριν βγεις, όπως λέμε στη Λεωφόρο Νίκης, πριν βγεις στην Παρελιακή ρε παιδί μου, τόσο απλά, στο αριστερό σου χέρι. Σημείο συνάντηση, εκεί μπορεί να συναντήσει την Αναβίση, τον Καρβέλ να τρώνε, το Φέρι, τη Λιόλιου, τον Αναστασιάδη, τους πάντες θα βρεις εκεί να τρώνε. Ή να πίνουν το κοκτέιλ τους. Αλήθεια σου λέω. Λοιπόν, πάρε το κινητό, γράψε τη λέξη Αριστοτέλη, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά στο 6982-951-951. Ένας τυχερός με άλλα 3 άτομα, 4, τρώτε πάρα πολύ ωραία. Όλα από το Αριστοτέλη, το Κοσμοράδιο και τον Τάσο Ριζόπουλο. Αλλά πρέπει να σου πω και εσένα που θες να πας στο Αριστοτέλη οποιαδήποτε μέρα. Αλλά ακόμη πιο συγκεκριμένα 3 μέρες, διότι αυτές τις 3 μέρες που θα αναφέρω γίνεται ο κακός χαμός. Διότι τη Δευτέρα είναι Pizza Day. Όποια πίτσα και αν παραγγείλεις και έχει μεγάλη ποικιλία από πίτσες, τεράστιες και full χορταστικές, θα πληρώσει τη μισή τιμή, 50%. Την Τετάρτη, όποιο μπέργκερ και αν φας, που έχει επίσης πάρα πολλά μπέργκερ, τεράστια χορταστικά, άστο, με φοβερά συνοδευτικά, μισή τιμή θα πληρώσεις. 50% έκπτωση. Και την Παρασκευή που έχει ζυμαρικά, αν πότε θα πάμε. Όταν έχει ζυμαρικά, να πάμε, η ανακεφαλαίτη. 50% έκπτωση, μισή τιμή θα πληρώσεις. Αριστοτέλ και ξερόψε μισά, το Αριστοτέλ δεν έχει.

0: Να, να. 8 just. Τι?
1: Εδώ.
0: Ανανούλα μου! Λοιπόν, τι έχω να στείλω εδώ χαιρετισμού στην Αποστολία, στη Σούλα, στη Γεωργία, στου φίλου που πηγαίνουν τώρα να απολαύσουν Στέλιο Ρόκο τη συναυλία. Φιλιά στο Στέλιο και στη Λελέ μου. Τα παιδιά μου τα αγαπημένα εκεί, στα Μουδανιά, που θα γίνει η συναυλία του Στέλιο Ρόκο. Είσαι έτοιμη να τραγουδήσει, να κελαϊδήσει. Μπουγιουρούμ και σκελντίμ. Είδε τι εύρο γνώσεων έχω. Κάθε μέρα με μια διαφορετική γλώσσα σε υποδέχομαι. Λοιπόν, φίλοι μου, καλή καλή μου φίλοι ακροατέ, καρδούλε μου, η Άννα Κεφαλά αναλαμβάνει. Και τα άλλη εμεί αύριο, Θεού θέλοντο και ο επιτρέποντο, 6 ώρα αντάν θα είμαστε εδώ. Έω τότε δεν θέλει μονή. Πώ ό,τι σκέφτομαι για μένα, το εύχομαι για εσά. Δηλαδή τα καλύτερα. Τάσο Ριζόπουλο, τα σεβμική. Bye!

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Είναι πιο πολύτιμο, λέει, το να έχεις δεξιότητες, λέει, στην AI, στην τέχνητη νοημοσύνη πλέον, ναι. Γιατί υπάρχει εφαρμογή σε πάρα πολλά μέρη.
2: Ξέρεις κάτι όμως, αν εγώ ήμουνα διευθύντρια κάπου και μου ερχόταν ένα βιογραφικό με μάστερ στον τομέα που ήθελα, δεν θα το προσπερνούσα κιόλας επειδή ο άλλος έκανε 5 σεμινάρια τεχνητής νοημοσύνης.
1: Ξέρεις τι θα έκανα. Εγώ θα τους φωνάζα εδώ να έρθουν μπροστά μου και να μου δείξουν όντως τις δεξιότητες που μπορεί να έχουν. Δεν με νοιάζουν τα χαρτιά. Δεν θα με νοιάζαν και εμένα τα χαρτιά. Γιατί πολλές φορές τα χαρτιά. Είναι για να είναι.
2: Γιατί να σου πω και ο άλλος λέει ότι έχει δεξιότητες στο AI, πώς τις αποδεικνύει.
1: Εγώ έχω δεξιότητες στο σεξ, θα σου δείξω.
2: Όχι. Ξεκάθαρα όχι.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Να τον ακούτε τον Αλέξανδρο τον Τσουμπέλα. Αλλιώς κάτι κακό θα σας συμβεί.
4: Ναι, γεια σας.
5: Έλα, Ελένη, εσύ είσαι, είμαι κάτω με τα μάξι.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
5: Ποιος?
4: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Ράδιο. Μόνο Κοσμοράδιο ακούω. Στείλε αυτό το μήνυμα σε 10 φίλους, αλλιώς κάτι κακό θα σου συμβεί. Κοσμοράδιο 95,1. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει εδώ πέρα. Πού είσαι τώρα, θα έρθεις?
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
7: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
6: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
7: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
6: Κατόγλου, δομικά υλικά.
7: Στα νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
6: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
8: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr. Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
9: Η Pix Lux στο ανοιχτό θέατρο Νέων Μουδανίων το Σάββατο 22 Αυγούστου.
10: Υπάρχουν το νιώθω.
9: Η μεγάλη τους καλοκαιρινή συναυλία φέρει τη γνώριμη υπογραφή τους. Ροκ παλμό, ηλεκτρισμό, αλήθεια και τραγούδια που αντέχουν στον χρόνο. Το Σάββατο 22 Αυγούστου. Έναρξη στις 9.30. Προπόληση σε More και Public.
0: Στον αέρα. Στους 95,1 στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

Τίποτα δεν θα μείνει ούτε αυτό το βράδυ, το μεσοβδόμαδο. Μαζί θα είμαστε στο Κοσμοράδιο 95,1 για τις επόμενες 2 ώρες. Άννα μεταξύ μας, εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Τι κάνετε, πώς μου είστε, όλα θα τα πούμε και απόψε. Πρώτα όμως πάμε να δούμε από κίνηση τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Και αυτή η εβδομάδα χαλαρή, βλέπω, είναι η ρυθμή της πόλης. Οπότε πάμε λίγο να δούμε. Βλέπω στο κέντρο δεν συναντάτε ιδιαίτερα προβλήματα. Μόνο κάποιες μικροκαθυστερήσεις στα φανάρια του Λευκού Πύργου εκεί στη Διασταύρωση. Στα δυτικά είμαστε πάρα πολύ καλά. Ενώ προς τα ανατολικά βλέπω τίποτα το ανησυχητικό. Η εικόνα που επικρατεί είναι πάρα πολύ καλή. Τώρα Περιφερειακός και Μουδανιών σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Το ίδιο και στο πρώτο πόδι. Τώρα στο δεύτερο. Η κατάσταση στην Νικήτη κυλάει πολύ πιο αργά. Υπάρχει μποτιλιάρισμα στα φανάρια στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Ενώ στα υπόλοιπα σημεία είμαστε πάρα πολύ καλά. Έχουμε δώρο για τη συνέχεια. Διαγωνισμό εκπληκτικό και μουσικό. Οπότε μένετε συντονισμένοι και συντονισμένες. Αλλά για την ώρα Κωνσταντίνος Αργυρός. Δυνατά αμέσως τώρα στους 95 και 1.

0: Μάλλον δεν κρατιέμαι, δεν μπορώ. Αναβίση απολαυστική πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Δεν μπορώ, φύγαμε για αυτό το διαγωνισμό. Το φανταστικό αυτό το βράδυ της Τετάρτης, γιατί έχουμε να πάμε να απολαύσουμε τον ακόμη πιο υπέρτατο στο Press Start Tour. Ακύλας λοιπόν, στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. 21 του μήνα, μεθαύριο δηλαδή, σε μια συναυλία που θα είναι ονειρική. Οπότε καταλαβαίνετε, εμείς δίνουμε διπλές προσκλήσεις σε αυτή την ωραιότητα την εκπομπή. Διπλές προσκλήσεις κερδίζετε σήμερα για τη συναυλία του Ακύλα 21 του μήνα στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών στις 9 το βράδυ, που θα γίνει πανικός, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και στέλνετε εννοείται τις συμμετοχές σας στο Viber 6982-951-951. Γράφετε ονοματεπώνυμο και τη λέξη Ακύλας και καλή σας τύχη.
1: Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο και προσγειώνεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα με τους Αλέξανδρο Μπουρδούμη και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους πενταμελή ζωντανή ορχήστρα. 28 και 29 Αυγούστου στο Θέατρο Κήπου.
3: Ο Αθλητικός Σύλλογος Διονυσίου σας προσκαλεί σε μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 20 Αυγούστου υποδεχόμαστε τον Κώστα Σαφέτη και την Χαρά Βέρα. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Έναρξη στις 10 το βράδυ. Κώστα Σαφέτης, Χαρά Βέρα, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Διονυσίου στις 20 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους εκεί. Μεγάλος χορηγός, Μιλωνές House Apartments, παραλία Διονυσίου Χαλκιδικής.
4: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
4: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
4: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
1: Φέρτο.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by Day Press Start Summer Tour. Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Τραγούδι, χορός και ένα μοναδικό υπερθέαμα με τον Ακύλα. Μείνετε συντονισμένοι και κερδίστε προσκλήσεις. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

Μιχάλης Χατζηγιάννης, όνειρο ζώο, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Το ακούσαμε παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς συνεχίζουμε μαζί ως τις 10. Έχω εδώ τώρα το κορίτσι μου τη Μαρία, η οποία μου στέλνει το μήνυμα της στο Viber. Και ξέρετε, αυτά τα μηνύματα τα αγαπώ. Υπενθυμίζω το νούμερο 6982-951-951. Στα μηνύματά της μου γράφει τέλος πάντων εν ολίγης ότι είναι λίγο down, ότι να τη στεναχώρησε το αγόρι και δεν μας αρέσουν καθόλου αυτά. Αλλά μου ήρθε κατευθείαν ένα βιντεάκι που είδα πρόσφατα στο TikTok που έλεγε ότι όταν ακούω ρε παιδί μου κορίτσια να είναι στεναχωρημένα για κάποιον άντρα, τους λέω δείχτε μου μωρέ, για ποιον στεναχωριέσαι, δείχνουν σε φωτογραφία να καταλάβω. Και μετά εκεί καταλαβαίνεις ότι εσύ που είσαι σαν τα κρύα τα νερά, δεν χρειάζεται να στεναχωριέσαι. Σε παρακαλώ τώρα, οπότε πάμε εμείς να συνεχίσουμε. Τα λέμε τώρα αυτά μεταξύ σοβαρού και αστείου. Βέβαια ποτέ δεν ξέρεις ποιες είναι οι καταστάσεις, έτσι. Πάμε λίγο να συνεχίσουμε με Δέσποινα Βανδύ, Νίκο Βέρτη και όλα όσα αγαπάμε πάντα μαζί στο Κοσμοράδιο 95,1.

Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός, είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Όσο τίποτα σε θέλω. Νίκος Οικονομόπουλος. Εννοείται στο Κοσμοράδιο 95,1 και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 10. Μεγάλο φιλί στο κόριτσι μου αυτό το υπέροχο, το Δεσποινάκι μου, που ένα πράγμα θέλω μόνο να ρωτήσω. Πού υπήρχαν αυτές οι φουσκωτές, οι τσουλήθρες, θέλω να πάω κι εγώ. Εντάξει, βέβαια αυτό το κορίτσι είναι τόσο τρελό που την άλλη μέρα μετά τις τσουλήθρες ήταν στα γυμναστήρια και χτυπιόταν. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κατάσταση. Το αγαπώ πάρα πολύ αυτό το κόριτσι. Φιλάκια πολλά. Εννοείται θα στείλω την αγάπη μου και στο φίλο μας εδώ τον Δημήτρη, ο οποίος μου λέει ότι θέλω ένα τραγούδι, λέει, για την Θέμηδα, την Κατερίνα και τον Νικόλα. Ορίστε, τι ωραία οικογένεια, ρε παιδιά. Σας φιλώ γλυκά. Να είστε πάντα έτσι πολύ αγαπημένοι και δεμένοι. Νίκος Μακρόπουλος, γιατί σου έχω αγάπη μεγάλη, αφιερωμένο σε εσάς λοιπόν. Και Πέγγι Ζήνα για τη συνέχεια που την απολαμβάνουμε και εδώ στην πόλη μας. Έτσι, οπότε δεν τα ξεχνάμε αυτά. Πάντα όλα με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1. Δυνατά, όσα αγαπάμε στους 95,1.
1: Δε θέλεις να ξέρεις τι νιώθω για σένα, αρχή μου και τέρμα, τα πάντα είσαι εσύ. Δεν ξέρεις πως

0: είναι να φύγεις στο καλό. Η πόρτα είναι ανοιχτή, να μην μας γράφεις. Κατερίνα και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Τι γίνεται, έχω δει πάνω από 30 βιντεάκια σήμερα που έχετε πάρει φωτιά όλοι. Είστε πάνω από τις κατσαρόλες, κάνετε τις σάλτσες αυτές, τις ντοματένιες, τις ωραίες. Είναι που όντως το καλοκαίρι η ντομάτα του τη θέλει και όντως νομίζω τώρα είναι κατάλληλη στιγμή για να φτιάξουμε την δικιά μας τη σάλτσα επιτέλους με όλες αυτές που τρώμε του εμπορίου και δεν μας πολύ αρέσουν κιόλας. Παιδιά, νομίζω ότι εντάξει, την ντομάτα του καλοκαιριού δεν έχει. Και δεν το, εγώ προσωπικά δεν το δέχομαι να πάω σε μια ταβέρνα καλοκαίρι, ας πούμε, να παραγγείλω τη χωριάτικη μου και να μην έχει την ντομάτα τη ζουμερή, την κατακόκκινη, να τρελαθείς. Και να έχει την άλλη που είναι από το σούπερ μάρκετ, ας πούμε, και δεν είναι και τόσο έτσι καλή. Δεν ξέρω τώρα, εσείς θα μου πείτε. Παρ' όλα αυτά, πάμε εμείς να συνεχίσουμε με πολλή μουσική και μαγειρική. Είναι τέλεια. Καλά θα πάει αυτό. Πάντα μαζί στους 95,1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Τι ωραίο άρωμα. Έχω μεθύσει με το άρωμά σου σήμερα.
3: Αλήθεια.
2: Ναι, και μυρίζω και τη μασχάλη μου παράλληλα. Οπότε εντάξει, ισορροπεί λίγο το πεχά.
3: Όχι, δεν είναι θέμα πεχά. Ευτυχώς.
2: Μπόχα.
3: Που στο δίνω αυτό. Ήταν καλό. Μπόχα. Και σε όντε παγφάμ.
2: Ναι, όντε μασχαλέ.
1: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Σάββατο 22 Αυγούστου, ο Ανδρέας Καρακώτας τραγουδά Χαρούλα Αλεξίου και Παρασκευή 28 Αυγούστου, κάτω από την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, ο Λουδοβίκος των Ανογείων. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.
1: Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Μαρία και Ελένη Φουρέιρα και εννοείται Κοσμοράδιο 95,1. Ξεκινήσαμε δυναμικά τη δεύτερη μας ώρα. Ως τις 10 θα είμαστε η πιο ωραία παρέα, δεν το συζητάμε αυτό. Είναι διαπραγμάτευτο. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά, μαζί τα λέμε άνω μεταξύ μας για ακόμη μια ώρα γεμάτη επιτυχίες, γεμάτη με όσα μας αρέσουν πολύ να ακούμε δυνατά. Πάμε να δούμε από κίνηση τι παίζει στους δρόμους της πόλης. Τριγυρνάτε, για πείτε. Καλά τα βλέπω τα πράγματα γενικότερα, δεν συναντάμε ιδιαίτερα προβλήματα, μόνο κάποιες μικροκαθυστερήσεις. Στην 3η Σεπτεμβρίου ανεβαίνοντας στα φανάρια, παρόλα αυτά. Στα υπόλοιπα σημεία του κέντρου είναι σχετικά καλά τα πράγματα, δεν συναντάτε προβλήματα και στα δυτικά είμαστε OK. Πάμε τώρα πιο στα ανατολικά. Υπάρχει ένα μικρό μποτιλιάρισμα στη μεγάλη διασταύρωση στο Φοίνικα, ειδικότερα στο ρεύμα προς το κέντρο. Ωστόσο, Περιφερειακός και Μουδανιών είναι πάρα πολύ καλή η κατάσταση και η εικόνα που βλέπω. Στο πρώτο πόδι είμαστε σούπερ και στην Νικήτη σιγά σιγά χαλαρώνουν τα πράγματα εκεί στα φανάρια. Παρ' όλα αυτά, πάμε εμείς να συνεχίσουμε με Γιώργο Σαμπάνη. Μόνο με σένα μπορώ, τα πάντα δυνατά αμέσως τώρα.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Κατερίνα Λιόλιου για την επόμενη και εμείς μαζί πάντα παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί τα λέμε παρέα, ξέρετε, μέχρι τις 10. Να υπενθυμίσω διαγωνισμό υπέροχο για διπλές προσκλήσεις που κερδίζετε σήμερα για τη μεγάλη συναυλία του Ακύλα 21 του μήνα στα Μουδανιά, στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών, στις 9 το βραδάκι. Γιατί τα έχουμε πει. Έχουμε Ακύλα's Press Start Tour. Ταξιδεύει όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό. Ο μοναδικός υπέροχος Ακύλα's με πολύ dance κομμάτια και πολύ δυνατά beats και εννοείται εκπλήξεις που δεν γίνεται να τις χάσουμε. Στέλνετε συμμετοχές στο Viber 6982951951. Γράφετε όνομα τεπώνυμο και τη λέξη Ακύλα's και έτσι μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση και καλή σας τύχη.
1: Αλήθεια, ο Παντελής ο Καναράκης είναι ένας άνθρωπος που ακούει ράδιο?
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια μας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, όχι. Ράδιο δεν ακούω. Αλλά ακούω Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης
5: ΖΑΦ.
4: Τίτλος
5: Αύγουστος.

μέσες και καθόλου μοναξιές. Εμείς μαζί, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Ως 10 θα κάνουμε παρέα και θα στείλω αγάπη πάρα πολύ σε αυτά τα κορίτσια, τα όμορφα, την Ιωάννα, η οποία θα στείλει την αγάπη της και αυτή με τη σειρά της στην Αναστασία και στην Ελβετία, βεβαίως. Αναστασία, έχω να σου πω ότι έχεις πάρα πολύ ωραία παρέα, γιατί εδώ τα παιδιά σε αγαπάνε πάρα πολύ. Ιωάννα και όλη η παρέα εκεί στη Σίβηρη σου στέλνουν την αγάπη τους και εννοείται το επόμενο τραγούδι, Άννα Βύση, είναι αποκλειστικά για εσάς, ρε παιδιά. Όλο πιο πάνω με διάθεση στα ύψη και μετά και Κωνσταντίνος Αργυρός. Τα μάτια σου ερωτεύτηκα. Όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα, ρε παιδιά, για πάρτι σας. Εμείς τώρα πάμε να συνεχίσουμε με πολύ, πολύ μουσική και όσα μας αρέσουν πολύ, όλα τα νέα, τα ωραία και αυτά που ξέρετε θα φτιάξουν το βράδυ μας, ρε παιδί, με αυτό το μεσοβδόμαδο, το καλοκαιρινό, μαζί πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: 1, 2, 3, 1.

0: στη νύχτα.
1: Γεια σου, Μιχάλη Χατζηγιάννη. Φωτιά στη νύχτα και εμείς πάντα με Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Ως τις 10 μαζί, γελάω τώρα γιατί έχω διαβάσει εδώ το μήνυμα που μου έχει στείλει η Κυριακή. Είσαι άπαιχτη, δεν μπορώ να πω τίποτε άλλο. Είσαι φοβερή, Κυριακή μου. Πολλά φυλάκια. Να το και το Κατερνάκι, το όμορφο. Καλό μας βράδυ να έχουμε, ρε παιδιά. Οπότε σα στέλνω πολύ, πολύ αγάπη. Να ξέρετε, έχουμε κάνει μια φανταστική παρέα και απόψε ραδιοφωνική. Μ' αρέσει αυτή η κατάσταση που έχουμε φτιάξει. Έτσι, εγώ σαν μια φωνή, αλλά από μακριά. Αλλά πάντα μαζί σα, εκεί δίπλα σα. Δεν φεύγω, δεν πάω πουθενά. Real Need για τη συνέχεια. Κάτι θα ξέρει και εσύ δεν μπορεί. Αμέσω τώρα, πολύ δυνατά στου 95 και ένα και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ποιο καλοκαιρινό ρούχο ή αξεσουάρ μπορεί να σε ξενερώσει στο πρώτο ραντεβού?
2: Βλέπω εδώ τις απαντήσεις. Σχεδόν όλοι οι παιδιά γράψανε σαγιονάρες.
1: Ναι, ναι.
3: Γιατί?
1: Ναι. Ισχύει. Γιατί?
3: Τι?
1: Με σαγιονάρες πας στο
3: αυτά
1: πρώτο ραντεβού.
3: Αυτά με τις τρύπες, ας πούμε, που έχουν, τι είναι,
1: αυτά
3: καλύτερα.
1: Αυτά είναι, να μην πω.
3: Άρα τι προτιμάς, σαγιονάρες ή αυτά τα τρυπητά?
1: Στην ίδια κατηγορία είναι.
3: Την ίδια.
1: Ό,τι είναι
3: χειρότερο.
1: Παντοφλοειδές, όπως ναι. λέει και η Βικτόρια.
3: Γιατί, άμα δεν έχεις μαυράκια στα μνήχια σου.
1: Τι να έχεις.
3: Είναι ωραία, να φέρνουν τα μαυράκια αυτά που μέσα που είναι.
2: Ένα φίλο λέει για τη βερμούδα.
1: Ναι, συμφωνούμε.
2: Και η Άννα λέει παντόφλα με κάλτσα και σόρτς σε άντρα.
1: Οχ, εντάξει, το αποτελείωσε, παιδιά.
3: Υπάρχει όμως είναι μόδα. Το έχω δει πολύ να φοριέται αυτό.
1: Το ότι είναι μόδα. Ναι, το βλέπουμε. Το σχολιάσαμε με τις προάλλες, παιδιά. Το ότι είναι κάπου μόδα δεν σημαίνει ότι είναι και ωραίο.
3: Και τις παντόφλες αυτές στο κολυμβητήριο που είναι έτσι από πάνω, όχι διχαλό.
1: Τη πισίνα. Καλά, άμα βάλει κάλτσα με σαγιονάρα δίχαλη.
3: Και βερμούδα κάτω από το γόνατο.
1: Έχω λιποθυμίσει τη στιγμή.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Τσέλικα Recycling.
5: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
5: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
4: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Όλη μέρα κολυμπάς στα βαθιά. Η ζωή σου έχει γίνει ποδήλατο. Τρέχεις και δεν φτάνεις. Τέλεια! Είσαι ήδη έτοιμος για το Triathlon Challenge Θερμαϊκός. Τον μοναδικό αγώνα τριάθλου που πραγματοποιείται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, Νέα Μηχανιώνα. Δήλωση συμμετοχή στο triathlonchallenge.gr.
5: Ο Αθλητικός Σύλλογος Διονυσίου σας προσκαλεί σε μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 20 Αυγούστου υποδεχόμαστε τον Κώστα Σαφέτη και την Χαρά Βέρα. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος, έναρξη στις 10 το βράδυ. Κώστας Αφέτης, Χαρά Βέρα, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Διονυσίου στις 20 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους εκεί.
0: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Όχι, μη μου το λες, δεν τελειώσαμε. Αντώνης Ρέμος, εννοείται στο Κοσμοράδιο 95,1 για το καλύτερο κλείσιμό μας. Κοίτα να δεις που τελικά τελειώσαμε, ρε παιδιά. Φτάσαμε στο τέλος αυτής της σημερινής μας εκπομπής. Έλα, πες το.
1: Δεν τελειώσαμε. Τώρα θα αρχίσουμε.
0: Τώρα ξεκινάει το καλό, λοιπόν. Τόση ώρα είχε διαφημίσεις. Δήμητρα Σιβρή έρχεται με πολύ ωραία διάθεση και απόψε 10 με 12. Εμείς τα λέγαμε παρέα ανάμεταξύ μας 8 με 10. Περάσαμε σούπερ ένα διωράκι και εννοείται θα τα πούμε ξανά αύριο το βραδάκι στις 8. Και μέχρι τότε, εγώ σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί και σας εύχομαι, θέλω να ξέρετε, όπως πάντα, τα καλύτερα. Καλό σας βράδυ.
2: Παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ποιο καλοκαιρινό ρούχο ή αξεσουάρ μπορεί να σε ξενερώσει στο πρώτο ραντεβού?
2: Βλέπω εδώ τις απαντήσεις. Σχεδόν όλοι οι παιδιά γράψανε σαγιονάρες.
1: Ναι, ναι.
3: Γιατί?
1: Ναι. Ισχύει. Γιατί?
3: Τι?
1: Με σαγιονάρες πας στο
3: πρώτο
1: ραντεβού.
3: Αυτά με τις τρύπες, ας πούμε, που έχουν δει είναι καλύτερα.
1: Αυτά είναι να μην πω.
3: Άρα τι προτιμάς, σαγιονάρες ή αυτά τα τρυπητά?
1: Στην ίδια κατηγορία είναι.
3: Την ίδια.
1: Ό,τι είναι
3: χειρότερο.
1: Παντοφλοειδές, όπως λέει και η Βικτόρια.
3: Γιατί, άμα δεν έχεις μαυράκια στα μανίχια σου.
1: Τι να έχεις.
3: Είναι ωραία, να φαίνουν τα μαυράκια αυτά που μέσα που είναι.
2: Ένας φίλος λέει για τη βερμούδα.
1: Ναι, συμφωνούμε.
2: Και η Άννα λέει παντόφλα με κάλτσα και σόρτς σε άντρα.
1: Οχ, εντάξει, το αποτελείω σου, παιδιά.
3: Υπάρχει όμως, είναι μόδα. Το έχω δει πολύ να φοριέται αυτό.
1: Το ότι είναι μόδα. Ναι, το βλέπουμε.
3: Ναι, ναι.
1: Το σχολιάσαμε με τις προάλλες, παιδιά. Ναι. Το ότι είναι κάπου μόδα δεν σημαίνει ότι είναι και ωραίο.
3: Και τις παντόφλες αυτές στο κολυμβητήριο που είναι έτσι από πάνω, ναι, όχι δίχαλο.
1: Τη πισίνα. Ναι, καλά, άμα βάλεις κάλτσα με σαγιονάρα δίχαλη.
3: Και βερμούδα κάτω από το γόνατο.
1: Έχω λιποθυμίσει τη στιγμή.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Τσέλικα Recycling.
5: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
5: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
4: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
0: Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Όλη μέρα κολυμπάς στα βαθιά. Η ζωή σου έχει γίνει ποδήλατο. Τρέχεις και δεν φτάνεις. Τέλεια! Είσαι ήδη έτοιμος για το Triathlon Challenge Θερμαϊκός. Τον μοναδικό αγώνα τριάθλου που πραγματοποιείται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, Νέα Μηχανιώνα. Δήλωση συμμετοχή στο triathlonchallenge.gr.
5: Ο Αθλητικός Σύλλογος Διονυσίου σας προσκαλεί σε μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 20 Αυγούστου υποδεχόμαστε τον Κώστα Σαφέτη και την Χαρά Βέρα. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος, έναρξη στις 10 το βράδυ. Κώστας Αφέτης, Χαρά Βέρα, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Διονυσίου στις 20 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους εκεί.
0: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

πάντοτε με λίγα λόγια, αλλά τα καλά, τα σωστά, τα ουσιαστικά και πάντοτε τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Νίκος Οικονομόπουλος, 5 λεπτά και μετά τις 10 για το ξεκίνημά μας. Στο μεσοβδόμαδο τεταρτόβραδο, μαζί με Σιβρή, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Τι κάνετε, πώς είστε, βρε παιδιά, τι ωραία που είμαστε ακόμη έτσι σε καλοκαιρινή διάθεση. Είπαμε και το ξαναλέω, δεν θέλω να ακούσω καλοχειμωνάκι, δεν σε καμία περίπτωση. Έχουμε πολύ καλοκαίρι, έχει παιδιά και αρκετή ζέστη, έτσι τώρα τι να λέμε. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης και εκεί στη Χαλκιδική που έχουμε πάντοτε καθυστερήσεις στα γνωστά σημεία, έτσι στο φανάρι, στο πρώτο πόδι, στην Χανιώτη και φυσικά έπειτα στην Νικήτα, αλλά είναι καλύτερα τα πράγματα. Εννοείται αναλόγως. Μπορώ να πω δηλαδή ότι κινείστε άνετα, πάντοτε μας ακούτε στους 95 και ανακεί στη Χαλκιδική μας, ενώ επιστρέφω στη Θεσσαλονίκη για να σου πω ότι τα πράγματα είναι χαλαρά και ωραία. Στο κέντρο μας στην Εγνατία θα συναντήσει κάποιες μικροκαθυστερήσεις και στα στενά του κέντρου, αλλά κατά τα υπόλοιπα σημεία είμαστε τέλεια. Στον περιφερειακό πολύ καλά και τώρα το τρομερό είναι ότι παραδόξως παιδιά δυτικά τα πράγματα είναι super wow. Πάμε να απολαύσουμε ένα ωραίο ντουέτο και έρχονται και τα καλύτερα στους 95 και 1 με την Δήμητρα Σιβρή.

Τι τραγούδι είναι αυτό, Νότης Φακιανάκης, αγάπη τη δύσκολο πράγμα. Η αλήθεια είναι όμως ότι δεν θα έπρεπε να είναι δύσκολο. Θα έπρεπε να είναι από τα πιο εύκολα, γιατί χωρίς αγάπη, παιδιά, δεν ζει κανείς. Όχι μόνο εμείς οι άνθρωποι, που εννοείται ότι είναι βασικό συστατικό τη ζωή μας, τη καθημερινότητά μας, γενικότερα τη επικοινωνία μας με τους υπόλοιπους ανθρώπους. Αλλά σκεφτείτε ότι η αγάπη θέλει και το ζωάκι, αγάπη θέλει και το λουλούδι, αγάπη θέλουν όλα τα πράγματα που κάνουμε για να μπορούμε, εκτός από τα υπόλοιπα, τα βασικά φυσικά τη επιβίωση, να μπορούμε να υπάρχουμε και να έχει νόημα. Αγάπη θέλει και η μουσική, αγάπη θέλει και η εκπομπή μας, και έτσι είμαστε σε όλα μας τα βράδια μαζί. Μαζί με Σιβρή και μαζί με πάρα πολύ αγάπη και όλους εσάς. Επικοινωνία λοιπόν, καλησπέρες, μηνύματα και αφιερώσεις, γιατί η προτεραιότητα πάντοτε έχετε εσείς σε αυτήν εδώ την εκπομπή και οι δικές σας αφιερώσεις στο Viber 6982-951-951 και ακολουθεί Κωνσταντίνος Αργυρός και Κατερίνα Γιώργιου για να λογαριαστούμε και Πέτρος Ιακωβίδης δυνατά στους 951.

λίγο ακόμη. Πολύ καλοκαίρι, πολλά πανηγύρια, χαμός γίνεται. Να σας πω την αλήθεια, τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου βλέπω τα περισσότερα πανηγύρια και το χαμό έτσι στα νησιά. Πολύ hype φέτος η Άνδρος, παιδιά. Ένας χαμός, έχω δει πολύ Άνδρο. Είχα πάει πριν πολλά χρόνια, μου είχε αρέσει πολύ. Εντάξει, ξέρουμε ότι είναι εκεί η Ελένη Μενεγάκη, βέβαια. Και ο Γιώργος Τσαλίκης, εγώ να σας πω, είδα από κάτι φίλους μου ότι βρισκόταν εκεί στο ξενοδοχείο, το γνωστό που είναι η Ελένη με το σύζυγό της, τον Ματέο. Μπορώ να σας πω ότι κάνανε και τις βόλτες τους όμως, τις γνωστές στο Ιόνιο που τους αρέσει πολύ. Ναι, βεβαίως. Ξέρω πάρα πολλά τέτοια πραγματάκια να σας πω, αλλά θέλω εγώ τώρα εσείς να μου πείτε κάτι. Τι γίνεται, παιδιά, με το Instagram? Μπαίνετε κι εσείς στα DM, στα προσωπικά μηνύματα στο Instagram και σας γράφει ότι η ειδοποίηση είναι απενεργοποιημένος? Γιατί κάτι τέτοιο συμβαίνει. Το έχω έτσι λίγο διασταυρώσει και με διάφορα προφίλ. Οπότε για πείτε τι γίνεται, έτσι, για να δούμε τι γίνεται και με το λογαριασμό μας εκεί πέρα, όπως λέει και η Κατερίνα Ιωγιού, δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1 με την Δήμητρα Σιβρή.

Εδώ πρέπει να τα έχουμε καλά με τους λογαριασμούς, παιδιά, και να μην χρωστάμε τίποτα, όπως λέει και η, έτσι, η αγαπημένη η Κατερίνα Γιολιό, αλλά τα λέει και η Έλλη Κοκκίνου. Τι χρωστάμε να τα δώσουμε, σωστά τα λέει. Βέβαια, εμείς τώρα έχουμε χρωστούμενες αφιερώσεις. Οπότε πάμε να στείλω πολλές ραδιοφωνικές καλησπέρες και αγκαλιές στο τεταρτόβραδό μας, το μεσοβδόμαδό μας, πάντα μαζί με Σιβρή, με την Δήμητρα Σιβρή στο Κοσμοράδιο 95,1. Φιλιά πολλά στο Θωμά που λέει τις ωραίες του, τις καλησπέρες και τις καληνύχτες, έτσι εκεί από τα μακρινά της Γερμανίας. Πολλά φιλιά και στο Βαγγέλη, τι ωραίες φωτογραφίες πάντοτε. Γεια σου Φλόρα, φιλιά στην Αγγελική, καλησπέρες και στον Χρήστο την Κυριακή, τον Αποστόλη και την Κατερίνα, μεγάλη η Κοσμοπαρέα μας, και έτσι συνεχίζεται με Γιώργο Σαμπάνη και τραγουδάρα. Τι θέλω εγώ με σένα, αναρωτηθείτε και έρχονται οι απαντήσεις, να ξέρετε. Μέλισσες και εκεί με έτσι ρομαντικά, αλλά και Δήμος Αναστασιάδης που αγαπώ πολύ, οι αποφασίσεις του 95 και 1.

0: Μόνο εσένα και εγώ, μόνο όλους εσάς. Τέλειος Ρόκος και Δε Φοβήθηκα που είναι και στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Εννοείται ότι κερδίσατε προσκλήσεις και έρχονται και τα καλύτερα. Πάντοτε με την υποστήριξη, τη στήριξη της Φραγίδα και την υπογραφή Κοσμοράδιο 95,1. Όλο το καλοκαίρι τα μεγαλύτερα μουσικά events και τα music live events που έρχονται. Με την έκθεση, Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, που στην παρουσίαση θα είναι ο Τάσος Ριζόπουλος, που θα γίνει χαμός. Έχουν αναρτηθεί ήδη, έτσι, τα σχήματα και τα πρόσωπα που θα ανεβούν στη σκηνή και ανυπομονούμε πάρα πολύ για έναν υπέροχο Σεπτέμβρη. Θα δείτε βέβαια και τα έτσι, σχετικά στιγμιότυπα από την συναυλία του στο Eurorock στο Αμφιθέατρο Μουδανιών. Πάντοτε στα social του Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο κάτω από αυτά 9, 5 και 1. Έρχομαι στο δεύτερο 60 λεπτό με τα καλύτερα που ζητάτε και αγαπάτε. Και Αντώνης Ρέμος φυσικά και Πεγκυζίνα και Νίκος Μακρόπουλος. Όλα αυτά πάντοτε παρέα, πάντοτε μαζί με τη Δήμητρα Σιβρή στου 9, 5 και 1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Είναι πιο πολύτιμο, λέει, το να έχεις δεξιότητες, λέει, στην AI, στην τέχνητη νοημοσύνη πλέον, ναι. Γιατί υπάρχει εφαρμογή σε πάρα πολλά μέρη.
3: Ξέρεις κάτι όμως, αν εγώ ήμουνα διευθύντρια κάπου και μου ερχόταν ένα βιογραφικό με μάστερ στον τομέα που ήθελα, δεν θα το προσπερνούσα κιόλας επειδή ο άλλος έκανε 5 σεμινάρια τεχνητής νοημοσύνης.
2: Ξέρεις τι θα έκανα. Εγώ θα τους φωνάζα εδώ να έρθουν μπροστά μου και να μου δείξουν όντως τις δεξιότητες που μπορεί να έχουν. Δεν με νοιάζουν τα χαρτιά. Δεν θα με νοιάζαν και εμένα τα χαρτιά. Γιατί πολλές φορές τα χαρτιά. Είναι για να είναι.
3: Γιατί να σου πω και ο άλλος λέει ότι έχει δεξιότητες στο AI, πώς τις αποδεικνύει.
2: Εγώ έχω δεξιότητες στο σεξ, θα σου δείξω.
3: Όχι. Ξεκάθαρα όχι.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Και τώρα θα μάθουμε αν ο Λεωνίδας Κακούρης ακούει ράδιο.
5: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Ναι, κοιτάξτε, δεν ακούω απλώς ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Σάββατο 22 Αυγούστου, τριπλή διασκέδαση στο Παρατήστο Στρατώνη. Οι τρίο μουσικάντοι σε ένα πρόγραμμα που τα έχει όλα. Με τους Μανώλη Καραντίνη, Αχιλέα Σοφούδη και Θάνο Γκιουλετζή. Φαγητό, ποτό και λαχιοφόρος αγορά στην πιο ξέγνιαστη βραδιά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Τρίο μουσικάντοι από τον Σύλλογο Γυναικών Στρατονίου στο Παρατή. Να είστε εκεί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Φύτου Λευκού Πύργου.
7: Για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Ρίζες πως είσαι και Αντώνης Ρέμος. Ξεκινάμε έτσι το δεύτερο 60 λεπτό με ένα πολύ ωραίο throwback, flashback όπως σας αρέσει πάρα πολύ και μου ζητάτε, οπότε το αφιερώνουμε έτσι με πολύ αγάπη στον Μιχάλη που το ζήτησε. 6 λεπτά και μετά τις 11, καλησπέρα και καλωσορίσατε. Όλες τώρα συντονιστήκατε, τι κάνετε, πως είσαι παιδιά. Η ενέργεια είναι πολύ δυναμική, έχουμε και πολύ ωραίο ρυθμό, έχουμε και ωραίες επιτυχίες. Τα καλύτερα γενικότερα συστατικά, πάμε να δούμε αν έχουμε και κίνηση στους δρόμους της πόλης. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε περισσότερο από την προηγούμενη ώρα, έτσι μην πάει τίποτα καλά, μην είμαστε καθόλου normal, καταλαβαίνετε. Οπότε καθυστερεί σας να δείτε τώρα στα δυτικότερα του κέντρου. Εντάξει, μπορεί να θέλετε να βγείτε να κάνετε τις βόλτες σας, καλά κάνετε. Είναι και ωραίο τεταρτόβραδο, γιατί όχι, είναι και καλοκαιράκι. Οπότε στην Αγίου Δημητρίου θα κάνετε περισσότερη υπομονή και κλασικά στη Μήκη Θεοδωράκη, αλλά και στη Στέλιου Δραγουμάνου εκεί προς τα δυτικά. Στα υπόλοιπα σημεία του κέντρου είμαστε καλά. Ανατολικά δεν βλέπω καθυστερήσεις. Αυτή τη στιγμή στα Κωνσταντινοπολίτικα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά εκεί στον κόμβο βλέπω αρκετά εμπόδια. Οπότε αν έχετε επιλογή να μην πάρετε την έξοδο αυτή, καλύτερο θα ήταν για εσάς. Κατά τα υπόλοιπα σημεία πάμε να δυναμώσουμε την ένταση. Πέγγι Ζήνα δυνατά στους 9, 5 και 1 με την Δήμητρα Σιβρή και καλά να περάσουμε.

0: Αφιερωμένο με πολύ αγάπη φυσικά από τη φωνάρα του Βασίλη Καρά, ύμνηστος, αξέχαστος και πάντοτε μέσα από τα τραγούδια του. Έτσι τον θυμόμαστε και φυσικά δεν τον ξεχνάμε. Από το βορρά μέχρι τον νότο, αφιερωμένο λοιπόν στις σχέσεις που έχουν την απόστασή τους. Δεν είναι και εύκολα αυτά τα πράγματα. Μπορεί να μην είναι βορράς και νότος, μπορεί να είναι βορράς και νότος Ευρώπης, να μην είναι μόνο Θεσσαλονίκης, Ελλάδος ή οτιδήποτε. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Οπότε σημασία έχει αυτό, να είμαστε πάντοτε, να δίνουμε τις ευκαιρίες, παιδιά. Θα τις δίνουμε τις ευκαιρίες. Τώρα θα μου πεις εδώ πέρα, εγώ στο κοσμοράδιο.gr διαβάζω για αυτό το γκαβγάντο μεγάλο που έχει γίνει για ένα πάρτι γενεθλίων που στάθηκε η αφορμή και σήκωσε, λέει, 4 μέτρων τοίχο ο ένας ο γείτονας τον άλλον για να τον εκδικηθεί. Ορίστε, είμαστε μαζί του, ίσως υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις. Κάπως έτσι, με αυτή την κατασκευή λύνεις τις διαφωνίες σου. Δεν ξέρω τώρα αν συμφωνείτε ή όχι. Τα περισσότερα τα διαβάζετε στο κοσμοράδιο.gr. Έρχεται και λέει η Φουρέιρα με τζάγκι, όπου τρελαίνομε. Το βάζω δυνατά στο στούντιο να ξέρετε γίνεται χαμός. Κωνσταντίνος Αργυρός και Αναστασία δυνατά στους 9-5 και 1 με την Δήμητρα Σιβρή.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Ζαφ.
2: Τίτλος
1: Αύγουστος.
3: Μίλησε.

Τζάκι Ο και Ελένη Φουρέιρα, Iconic θα πω εγώ. Μας αρέσει πάρα πολύ, δυνατά στα Κοσμοράδιο 95,1. Και τώρα έχω ερώτηση πάρα πολύ σοβαρή, παιδιά. Εάν είστε κι εσείς από αυτούς που γενικότερα, ακόμη και όταν είστε στο πρόγραμμα της καθημερινότητας, εντάξει, υπάρχει σίγουρα ένα σχετικό πρόγραμμα, πηγαίνουμε στη δουλειά, κάνουμε τις υπόλοιπες υποχρεώσεις της ημέρας. Αλλά αν είστε από αυτούς που κανονίζετε τα πράγματα, ακόμη και το πώς θα βγείτε με τους φίλους σας, ας πούμε μια-δύο εβδομάδες νωρίτερα κτλ. Και αν στις διακοπές κάνετε εξίσου το ίδιο πρόγραμμα, ή αν είστε από τα χαλαρά τυπάκια που σηκώνεστε το πρωί και ότι βρέξες κατεβάσει, θέλω να πω, όπως πάει το πρόγραμμα. Εγώ, παιδιά, να σας πω την αλήθεια, ανήκω στην πρώτη κατηγορία που γενικότερα τα κανονίζω όλα και προσπαθώ πλέον στις διακοπές να μην το κάνω έτσι, να το χαλαρώνω λίγο, μπας και κάπως ηρεμήσω. Γιατί ξέρετε και το πρόγραμμα σε αγχώνει, δεν χρειάζεται. Όσα νιώθω, Κωνσταντίνος Αργυρός, γιατί εδώ είμαστε για να μην αγχωνόμαστε, για να περνάμε όμορφα και να χαλαρώνουμε δυνατά με τη Δήμητρα Σιβρή στους 9, 5 και 1.

Τι τραγούδι είναι αυτό, Νατάσα Θεοδωρίδου, τις δύσκολες στιγμές. Πραγματικά, παιδιά, έτσι ένα από τα παλιά της που λατρεύουμε. Νομίζω ότι και η ίδια το αγαπάει πολύ. Το λέει έτσι και συγκινείται πάντοτε. Γενικότερα το έχει αυτό η Νατάσα Θεοδωρίδου όταν είναι στη σκηνή. Ξέρετε αυτά τα βιντεάκια που βγαίνουν στο TikTok, τα αστεία. Η Νατάσα είναι χειρότερη από μένα ψυχολογικά. Όταν πηγαίνει να την ακούσει και θέλει, βρε παιδάκι μου, έτσι εκεί πέρα, να πονέσει λίγο παραπάνω. Τι να κάνουμε τώρα, άμα περνά μια δύσκολη φάση. Αλλά και να μην περνά, θυμάσαι τα παλιά. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Νατάσα μου, δεν είναι κατάσταση. Αλλά είσαι υπέροχη, είναι και μοναδική η φωνή σου. Πάμε να δούμε τι γίνεται και μετά το καιρού, παιδιά. 28 βαθμούς Κελσίου, λίγα λεπτάκια πριν το ρολόι δείξει 12 τα μεσάνυχτα. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε αρκετή ζέστη. Και αύριο το ίδιο. Πολύ ηλιοφάνεια μέχρι τους 35 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στη μέση, τους 32 κανονικά. Το ίδιο και Παρασκευή. Γενικότερα έχουμε ακόμα, είπαμε, πολύ καλοκαίρι, έχουμε ζέστη. Να περνάτε ωραία, αν έχετε τώρα διακοπές, έτσι είναι το καλύτερο προς τέλη Αυγούστου, δεν το Σεπτέμβριο. Είναι ακόμη καλύτερος καιρός. Είπε στο Δωρης Φέρης στους 9:51.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Αληθινά. Θέλω να σε δω και Δέσποινα Βανδέη στο μακρινό 2001 σε μουσική του Φίβου φυσικά, αλλά στους στίχους Ναταλίας Γερμανού, γιατί μία είναι η Ναταλία, βρε παιδιά, και τι έχει γράψει μέσα στα πολλά άλλα της. Τα πολύ αγαπημένα. Και κάπως έτσι και κάπου εδώ αποφάσισα να βάλουμε τον επίλογο και για την απόψινή μας εκπομπή. Φυσικά θα ανανεώσουμε ραντεβού και πάλι αύριο στις 10 ακριβώς εδώ στα βράδια μας μαζί με Σιβρή, αλλά εσείς θα ξυπνήσετε πρωτού νωρίτερα για τους πολύ πρωινούς 6 το πρωί με Μαρία Παζαρούλα και Group Therapy, ενώ στις 8 έρχεται ο Μάνος, η Μιράντα και Γιώργος στο μεγαλύτερο, καλύτερο και πλουσιότερο πρωινό της πόλης. Από τη Δήμητρα Σιβρή, μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί. Καλή μας νύχτα και να θυμάσαι πως αν φτιάξεις το βράδυ του ενός, οι επόμενοι 10 θα σου φτιάξουν τη δική σου ημέρα.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Τι ωραίο άρωμα. Έχω μεθύσει με το άρωμά σου σήμερα.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, και μυρίζω τη μασχάλη μου παράλληλα. Οπότε εντάξει, ισορροπεί λίγο το πεχά.
2: Όχι, δεν είναι θέμα πεχά. Ευτυχώ.
1: Μποχά.
2: Που στο δίνω αυτό. Ήταν καλό. Μποχά. Και σε όντε παχφά.
1: Με όντε μασχαλέ.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
3: Είμαι ο Αναστάσιος Δράμος και ακούτε Κοσμοράδιο στους 95,1.

0: Βιού του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

ψέματα. Μόνο επιτυχίες. Ακούτε. Κοσμοράδιο 95,1 και μοναδικό.

εαυτό μου ότι ήταν τελικά για το καλό μου. Κάθε μέρα που περνούσε

μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: καρδιά σου.
1: Αν αναρωτιέστε τι είναι. Και τώρα ας τσεκάρουμε λίγο. Η Joy Σελίδη ακούει άραγε ράδιο.
2: Ναι.
3: Γεια σας.
2: Γεια σας, πείτε μου σας παρακαλώ γρήγορα γιατί είμαι στην πρόβα.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο, ούτε που να το χέρι. Μόνο Κοσμοράδιο 95,1. Όμπως.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης.
0: ΖΑΦ.
1: Τίτλος.
0: Αύγουστος.

0: δεν ξεχνιούνται όσα ζήσαμε. Για μένα μια ζωή θα είσαι.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.

0: από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: όταν σας κάνουν σοβαρές.
1: Η Vivian Κοντομάρη περίμενε καιρό αυτή τη στιγμή.
2: Παρακαλώ.
3: Γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αχ, δεν το πιστεύω. Επιτέλους με πήρατε να με ρωτήσετε πόσο καιρό το περίμενα. Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
5: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
4: Έχει το καλύτερο πρωινό.
6: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος.
7: Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
1: Κάτι άλλο.
8: Παίζει δυνατά.
9: Παίζει ελληνικά.
10: Δεν παίζεται.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Τι ωραίο άρωμα. Έχω μεθύσει με το άρωμά σου σήμερα.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, και μυρίζω και τη μασχάλη μου παράλληλα. Οπότε εντάξει, ισορροπεί λίγο το πεχά.
2: Όχι, δεν είναι θέμα πεχά. Ευτυχώς.
1: Μποχά.
2: Που στο Δήμο αυτό ήταν καλό. Μποχά. Και σε όντε παρφάμ.
1: Με όντε μασχαλέ.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.